και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχει για μας, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Χαμένο

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Πλάκες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάς πόντες Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
2: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλα, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς. Ναι, αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο κόμμα, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
1: Δεν ξέρω,
2: να
1: αυτός
2: με δίνει χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδες.
1: Σκέψου να σου δίνανε όλοι οι πρώην σου τώρα.
2: Ωραία,
1: δεν θα έχεις ανάγκη.
2: Σπίτι θα έπαιρνα.
1: Τόσο πολλούς είχες.
2: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
8: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
8: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
8: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ναι, εντάξει, καλημέρα. Σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι είναι Παρασκευή.
2: Friday, I'm in love.
1: It's Friday. Ένα ξένο τραγούδι, ποιο ήταν αυτό?
2: Cure. Friday, I'm in love, the Cure.
1: Ah, okay.
2: I don't care if Monday's blue. Tuesday's when greater.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλύτερα να μείνουμε στα ελληνικά, θα έλεγα.
2: Καλύτερα, θα έλεγα και εγώ. Παράσκευή πρωί. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
1: Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει η Κυριακή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αγανάκτησα.
0: Είμαστε στην Παρασκευή, 3 έχει ο Ιούλιος, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος και Ιακύνθη.
1: Χρόνια πολλά κορίτσια και αγόρια.
0: Τα λουλούδια σήμερα γιορτάζουν. Έτσι. Παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού. Στο υπόγειο του δωματίου 601 του μινωικού πελατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στα νότια βρίσκεται αυτό της Κρήτης.
1: Τέλεια.
0: 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους σαν σήμερα από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Έχω δει πολλές ταινίες και είναι πραγματικά, τι να πω.
0: Πολύ, πολύ κακό. Ναι. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος το 1909, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, σε πληροφορώ ο Νιάρχος. 1962, ο Τόμ Κρούζ, ο φίλος σου, γεννιέται σαν σήμερα γενέθλια. Να του στείλεις ένα μήνυμα, κάτι.
1: Ο
0: Θωμάς Μάπαδερς ήταν το κανονικό του όνομα. Μήπως είχε και κάποια ελληνική ρίζα, το Μάπα.
1: Μάπα η φάση. Ναι, κοίταξε, εγώ δεν ήμουν πολύ φαν του Τόμ Κρούζ, γιατί τότε ήμουν πολύ ερωτευμένη με τον Τζόνι Ντεπ. Και δεν μπορούσα να κοιτάζω άλλους άντρες.
0: Ναι, αλλά έπαιζες, εγώ ξέρω, και με τον Τόμ.
1: Όχι, κοντός ήταν αυτός, δεν μ' άρεσε.
0: Το 1971, τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζιμ Μόρισον, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηγέτης των Doors.
1: Αυτός κι αν ήταν γκόμενος, παιδιά.
0: Και με αυτόν έπαιζες.
1: Με αυτόν έπαιζα μόνη μου. Που... ενώ με τον Τζόνι Ντεπ που πεις.
0: Με αυτόν ήσουν αγέννητη τότε. Ήσουν αγέννητη.
1: Ναι. Λοιπόν, 6 και 6 ξημέρωσε, 20 και 49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι Άμστερνταμ στα Ολλανδικά σημαίνει το φράγμα του Άμστελ. Το Άμστερνταμ για πρώτη φορά αναφέρθηκε το 13ο αιώνα. Όταν ήταν ένα μικρό ψαροχώρι κοντά στο φράγμα του ποταμού, οι κάτοικοι του οποίου έκτισαν μια γέφυρα. Και δες τι έγινε τώρα, τι εξέλιξη είχε.
0: Πάντως, εγώ πήγα και στο εργοστάσιο εκεί της Άμστελ, πολύ ωραίο, και της Χάινεκεν. Μια που είπε Άμστελ, γι' αυτό το λέω.
1: Και η Χάινεκεν είναι εκεί.
0: Ίδιο εργοστάσιο, δεν
1: είναι. Εγώ έκανα μια έρευνα προχθές και έλεγε και έλεγα ελληνική Χάινεκεν.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έτσι πίστευα εγώ.
0: Παρασκευάζεται εδώ στην Ελλάδα, αλλά η φίρμα, η Χάινεκεν, η κανονική είναι στο Άμστερνταμ, βέβαια.
1: Ωραία η Ολλανδία, ε.
0: Βέβαια. Τώρα που στο είπα αυτό, ανέβηκε στην εκτίμησή σου.
1: Ωραία, ε. Άμα έχετε και Άμστελ και Χάινεκεν.

0: Το στήσαμε το νησιώτικο, το Γλέντι.
1: Πες μου το ναι. Μ' αρέσει ο Αργυρός, ρε παιδί μου, όταν τραγουδάει τέτοια.
0: Και κάποιος τυχερός ακροατής λίγο αργότερα θα στήσει το δικό του νησιώτικο Γλέντι, γιατί σήμερα έχουμε την ανακοίνωση του ονόματος για τα διπλά τα ακτοπλοϊκά.
1: Για να δούμε ποιος θα πάει με Sea Jets σε όποιο νησί του Αιγαίου επιθυμεί.
0: Θα σαλπάρει γύρω στις 9 και 4 θα κάνουμε την ανακοίνωση του τυχερού.
1: Τι ωραία.
0: Τα πέρασες εχθές στη συναυλία.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίος ο Γιώργος Αλκαίος. Καταπληκτικός, πολύ κόσμο, χορέψαμε, ήταν εξαιρετικά.
0: Είπε,
1: τι να σου πω τώρα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Είπε όλες τις επιτυχίες. Στο τέλος λέει: παιδιά, είχε πει μέχρι τις 12 θα είναι. Και ναι. Μετά 11:30 του λένε: πρέπει να κλείσεις. Και λέει: παιδιά, δεν πρόλαβα να πω ούτε το Σύρτη, ούτε λέει το. Αχ, ποιο άλλο δεν πρόλαβα να πει. Τελικά τα είπε στο τέλος: 2-3 τραγούδια, μπαμπαμ.
0: Τα ξεπέταξε.
1: Και λέει: πρέπει να φύγω, γιατί ναι. Λέει: θα με βάλουν μέσα.
0: Για λόγους κοινής ησυχίας. Επειδή είναι κατοικημένη περιοχή εκεί
1: αυτό,
0: γύρω.
1: Αυτό. Και φωνάζαν από μέσα ότι όλους μαζί να μας πάνε, όλους μαζί να μας πάνε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραίος ο Γιώργος Αλκαίος. Συγχαρητήρια. Και τον περιμένουμε τώρα με τη θεατρική παράσταση τον Οκτώβριο να έρθει στην πόλη.
0: Με το καλό.
1: Ωραία ήταν χθες, έτσι μαζευτήκαμε και παρεάκι.
0: Βρήκες τις φιλενάδες σου.
1: Δεν τις βρήκα τυχαία. Το συμφωνήσαμε να πάμε, ναι, αλλά βρήκα κι άλλους φίλους εκεί. Και ήταν εξαιρετικά και την καλημέρα μου. Και με σταμάτησαν κιόλας και λέει: Μάγδα,
0: ναι.
1: Σας ακούσαμε χθες και ήρθαμε.
0: Μπράβο.
1: Και πήραμε, λέει, στήριξη σε 7 η ώρα, λέει, το κλείσαμε και ήρθαμε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Και φεύγοντας, λέει, τελικά είχατε δίκιο. Περάσανε πολύ ωραία.
0: Πάντα έχουν δίκιο τα πρωινά τα Καρντάσια, γιατί ξέρουν.
1: Μ' αρέσει μόνο η Λαζαριστόν σαν χώρος. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Είναι έτσι και βλέπεις καλά.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραίος και έχει και οικονομικά. Ποτά, σνακ, δηλαδή είναι καλές οι τιμές. Δεν όπως όλο που πας και σε λέει μπύρα 6 και 7 ευρώ.
0: Ή μπορεί να μην έχει και τίποτα.
1: Ή να μην έχει και τίποτα. Έχει συνήθως κάτι κοιλικία στο Θεό.
0: Ή τα κοιλικία ή τα
1: κοιλικία.
0: Εκεί
1: είχε μεγάλη ποικιλία. Είχε μέχρι πίτσα, hot dog, τέτοια. Εντάξει, δεν έφαγα, ξέρετε.
0: Τσίμπησες κάτι.
1: Τζάμπα δεν τρώω αφού κιλά δεν χάνω, αλλά τέλος πάντων. Έκανες τίποτα χθες?
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο, στο γυμναστήριο πήγα και ασχολήθηκα λίγο με το σπίτι και τον αγώνα είδε που είχε το βράδυ του
1: Μουντιάλ
0: και ένα πλυντήριο έβαλα, τέτοιες δουλειές, χαλάρες τίποτα.
1: Εγώ τα έκανα τα πλυντήριά μου, δεν έχω τίποτα να κάνω σήμερα γιατί πρέπει να φύγω.
0: Ναι, γιατί βλέπω και συννεφιά έξω, δεν ξέρω, θα βρέξει, τι θα κάνω, μας πει σε λίγο.
1: Κοίταξε, εμένα δεν με πονάει τίποτα.
0: Δεν σε πονάει, τότε δεν θα βρέξει, εντάξει, αφού δεν σε πονάει. Καλό αυτό, γιατί έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Ναι, παιδιά, να ξέρετε, δεν με πονάει τίποτα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και ας το τέρμα όλη μέρα.
1: Σ' αγαπάω εσένα, πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι για να ξυπνήσουμε καλά. Καλημέρα στο Φροζάκι. Λοιπόν, βλέπετε μία μουντίλα, τζάμπα τη βλέπετε, τίποτα δεν είναι. Το μεσημέρι πάλι θα ανάψει ο πομπουδάκος μας, 36 βαθμούς, η λιακάδα εκεί πάνω θα είναι ένα με το συμπάθιο και όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι κάπως έτσι ηλιόλουστο και με 35 36. Οπότε αυτή η μουντίλα μάλλον είναι για κάπου αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης? Κόλλησε λίγο εδώ το, η κίνησή μου.
0: Οπότε,
1: θα βγει σε λίγο. Ξέρω εγώ, φορτώνει. Αν θες να πεις καμία καλημέρα, μέχρι να φορτώσει η κινησούλα μου.
0: Βεβαίως, να σου δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Εκτός από το Viber, υπάρχει το σταθερό 2310-266-233. Στα social transistor 1003 και στο Spotify επίσης για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και οι εφαρμογές μας για iOS και Android τις κατεβάζετε στα κινητά σας. Τις καλημέρες. Η Νόνα είναι εδώ, λέει καλημέρα. Μάγδα, χάρηκα που σε είδα και χθες στη συναυλία.
1: Έτσι, φιλάκια, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα. Η Φρόσο το διασκεδάζει πάρα πολύ από πρωί. Ο Τζόνι, καλημέρα, καλό που σου κουέφιεται, με χαρά και υγεία.
1: Μπράβο, Τζόνι.
0: Η Μέρι είναι εδώ. Η Φέη, καλημέρα, έλα Παρασκευούλα. Νομίζω τα άμαθες, τα είπαμε για τη συναυλία που ρωτάει, πώς ήταν χθες.
1: Ήταν υπέροχα.
0: Καλημέρα και στην Βαΐτσα που μόλις τώρα έστειλε και αυτή τη δικιά της την καλημέρα.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη κίνηση στο περιφερειακό μετά την Τριανδρία και λίγη κίνηση στο ύψος των Σικιών. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή όλα πράσινα είναι από ό,τι βλέπω τώρα από το κινητό μου, γιατί έχει κολλήσει το PC. Αν είστε κάπου και είστε μποτιλιαρισμένοι και λέτε τι λες ρε Ζουλίδου, εδώ είμαστε μποτιλιαρισμένοι και εσύ λες ότι είναι χαλαρά, βεβαίως να με βρίσετε στο 693-693-1003.
0: Χθες έγινε και χαμός κάποια στιγμή και στον περιφερειακό που ένα τι χτύπησε κάτι, πέσαν κάτι εργαλεία κάτω στον δρόμο. Τι
1: λοιπόν,
0: έγινε από τη γέφυρα.
1: Αυτό ναι, και γι' αυτό πήγαμε μέσα από το κέντρο στη Μονή.
0: Καλά, κάνατε.
1: Χθες λοιπόν φεύγοντας από εδώ, φτάνω εκεί στην Πηλαία στον προφήτη Λία.
0: Ναι.
1: Πήγα να αλλάξω λίγο τα λαστιχά μου εδώ στο φίλο μου, το λαστιχά πάνω στην προφήτη Λία. Εξαιρετικό να ξέρετε.
0: Στα άλλαξε τα λάστιχα.
1: Τα πίσω μπρος πήγα. Ήταν τώρα για να πάμε τα πίσω μπρος. Και πάω και δεν βλέπω φανάρι.
0: Χαλασμένο.
1: Λέω το, όχι, καθόλου φανάρι.
0: Α, το βγάλανε.
1: Λέω το βγάλανε το φανάρι. Εδώ είναι μεταξύ πολύ κομβικό σημείο. Και βλέπω παιδιά, είχαν πέσει πάνω δύο φορτηγά.
0: Στο φανάρι.
1: Και το ξεριζώσαν το, από κάτω από το πλακάκι. Και έφυγε. Και μέχρι το μεσημέρι, μετά στις 3 που γύρισε ο Δαβίδ από τη δουλειά, λέει το φανάρι, λέει, ήταν πεσμένο κάτω ακόμα και τα μάξια ήταν εκεί. Δεν μπορούσαν να το αποεγκλωβίσουν έξω από το μαγειριό εδώ.
0: Σοπαρε, παιδιά.
1: Ναι, τέτοιο σου έγινε χθες. Δεν ξέρω, σήμερα δεν είδα.

0: σήμερα είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σούπερ.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω γρήγορα. Γρήγορα έχουμε αρκετά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για την διελεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τις οποίες είχαμε το τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία και αυτή νοσηλεύεται με εγκάβματα.
1: Πολύ τραγικό, πάρα πολύ.
0: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Άιντε οι χείρες, χαρά θα δουν σήμερα.
1: Ναι, παιδιά, τουλάχιστον και αυτές κάπως να ζήσουν.
0: Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταγράφει η δημοσκόπηση χθεσινή της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. 25% δίνει στη Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 14,1% και τρίτο το Πασόκ με 9,4%. Στο 9,3% είναι οι αναποφάσιστοι, αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν.
1: Κρίνουν και το αποτέλεσμα.
0: Και η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 6,2%. Υπάρχει μια σχετική πτώση εδώ πέρα στο κόμμα της Καριστιανού, διαβάζω. Στα υπόλοιπα κόμματα 5,3% το Κουκουέ.
1: Γιατί έπεσε καλέ.
0: Τι να σου πω τώρα, εγώ φταίω.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα 6 και με είπες. Τι έγινε, ο Κουτζούμπας.
0: Η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7% όπως και η Ελληνική Λύση. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ενώ σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%. Ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά και τον Πρωθυπουργό κατά 64%. Όμως στο πιο κρίνου καλύτερο για Πρωθυπουργό βγαίνει ο Μητσοτάκης, μετά είναι ο κανένας. Δηλαδή Μητσοτάκης κανένας.
1: Είμαστε πολύ ωραίοι. Τον χειρότερο το ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Άλλος τέτοιος έξυπνος λαός δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Παράνομη κρίθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά η σημερινή 24ωρη απεργία κινητοποίησεων που είχαν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ούτε να απεργήσουμε δεν μπορούμε.
0: Ευτυχώς η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από άλλο λιμάνι, από το Λαύριο. Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και να πάει ο κόσμος στον προορισμό τους.
1: Ωραία.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Μία παιδική παράσταση έχω για σήμερα. Το ανατρεπτικό παιδικό musical του Γιάννη Ξανθούλη για την αγάπη, την ισότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Στο θέατρο Κήπου, σήμερα εκεί στο πάρκο της Χάνθ. Να σου πω κάτι, πρέπει τα παιδιά όντως να τα πηγαίνουμε στο θέατρο. Είναι μία μαγεία. Αν αγαπήσουν τα παιδιά το θέατρο, ειλικρινά τι να σας πω, εκτός από τα βιβλία που πρέπει να τους διαβάζουμε, το θεατράκι τους αρέσει και αυτές οι παραστάσεις είναι πολύ ωραίες. Δηλαδή η Αλίκη τώρα ξεκίνησε με την Μπουρμπουλήθρα, το καραβάκι της, ας πούμε, και έχει έτσι και μηνύματα που περνάνε μέσα από την παράσταση και περνάει καλά το παιδάκι, περνάμε καλά κι εμείς.
0: Έτσι, σωστό είναι. Μην τα έχουν αποβλακωμένα εκεί με τα τάμπλετ, τα πασάρουν
1: τα τάμπλετ. Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, Παράξενη Αγάπη.
3: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
20: Είπα.
19: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
20: Είπα.
19: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
19: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Πίσω στο στούντιο για να το σηκώσουμε. Πριν το σηκώσουμε, χρωστάμε μια καλημέρα σε Γεωργία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.
1: Επίσης.
15: Και στον Παναγιώτη, σήκωσε το.
1: Σήκωσε το. Πορτογαλία 2-1 την Κροατία. Μετά την πρόκριση συγκίνησε ο Ρονάλντο. Ζώτα, αυτή η νίκη είναι για σένα. Η αδερφή του Ρονάλντο είπε ότι μετά το Μουντιάλ θα σταματήσει την μπάλα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο.
15: Άντες.
1: Ναι, θα ισχύει αυτό. Anyway, η Ισπανία πάρτι στην Αυστρία 3-0. Η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Έπλεξε η εθνική μπάσκετ μετά την ήττα από τη Ρουμανία.
15: Ναι.
1: Ο Σπανούλης λέει: νιώθω
15: ντροπή. Τι ήταν αυτό?
1: Γιατί κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να προηγήθηκε. Αν δεν το είδα, 73-66 έληξε στο τέλος. Και τώρα σκέφτονται εδώ τι θα γίνει μετά από αυτή την απογοητευτική εικόνα. Στο τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκαρη 2-1 τη Ραχίμοβα. Κέρδισε και μετά έδωσε φυλάκι στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
15: Ναι, γιατί είναι το γούρι τη.
1: Ρε παιδιά, εντάξει, αυτό είναι. Μπορεί για αυτήν να είναι. Μπορεί το παιδί να μην έχει πάρει του μπαμπά το.
15: Ναι, πήρε από την Γκραμπόφσκι.
1: Το χαΐρι, εντάξει, μη λέμε, μην κατηγορούμε τα παιδιά για τους γονείς τους.
15: Πήρε από τη Μαρέβα.
1: Λοιπόν, σήμερα, ναι, Αυστραλία-Αίγυπτος.
15: Στις 9.
1: Και την Κυριακή Ελλάδα-Πορτογαλία μπάσκετ.
15: Μπασκετάκι θα δούμε.
1: Ναι, αυτά.
15: Ωραία.
1: Γιατί η Ελλάδα στο Μουντιάλ πάπαλα.
15: Και νομίζω έχει και το Σάββατο αγώνες για τη φάση των 32. Και από Κυριακή μετά ξεκινάει η φάση των 16 για το Μουντιάλ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην Winmasters. Γιατί όλη την ημέρα και όχι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, αλλά όχι όλη την ημέρα, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, το βράδυ, ό,τι ώρα σε βολεύει να μπεις στη Winmasters. Παρασκευές πάντα παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα, τέρμα ιστορία.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό της Παρασκευούλας. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα, είναι Παρασκευούλα. Εντάξει, έχει λίγο
1: συννεφούλα.
2: Έτσι συννεφούλα, αλλά έχει αυτή την ωραία δροσιά προς τον παρόν. Εγώ το απολαμβάνω, ό,τι και να γίνει, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό θα ήταν να σχεδιάσουμε έτσι καμιά απόδραση κοντινή εδώ στις παραλίες.
2: Κοντινή, μακρινή, δεν ξέρουμε.
1: Όπου μπορεί
2: θα
1: ο καθένας.
2: Δούμε, θα δούμε. Πού θα μας βγάλει ο δρόμος σήμερα, πάντως εγώ το γέμισα το ρεζερβουάρ.
1: Μπράβο.
2: Ναι, λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή στο ύψος της Νεάπολης. Κατά τα άλλα είναι καλά. Εδώ στην Προφήτη Λία, δεν ξέρω τι έγινε και με το φανάρι για να σας πω. Στην Κλεάνθους επίσης έχει κίνηση και στο κέντρο από ό,τι βλέπω λίγα πραγματάκια στην Αγίου Δημητρίου.
1: Στην Έμι πάντως λέει εδώ μεμονωμένες οι καταιγίδες στα ορεινά σήμερα εδώ για την Θεσσαλονίκη, άρα μέσα στην πόλη μπορεί να τη γλιτώσουμε.
2: Καταιγίδα, το μυαλό μου έπιασε μόλις σε είδα.
1: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι, ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί το μεσημέρι της Πέμπτης, μια 59χρονη γυναίκα στην περιοχή του πρώτου προβλήτα του λιμανιού.
2: Ναι, πώς την έφυγε.
1: Δεν ξέρω, κλείστρησε. Η γυναίκα είχε, ενημερώθηκε τέλος πάντων η λιμενική αρχή Θεσσαλονίκης και πήγε εκεί περιπολικό όχημα του λιμενικού. Η γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί από τη θάλασσα, έχοντας τις αισθήσεις της με τη βοήθεια διερχόμενων πολιτών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Ξέρω εγώ, ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
2: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι.
1: Δεν πα.
2: Όχι. Εγώ πέφτω στο Ισιάδη, λέω κάτσε μη
1: σαβουρτιστώ.
2: Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα στο Pride.
1: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
2: Παιδιά, εντάξει, χάρη Δούκας, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά έσχος παιδιά, ιδίως εκεί στην Ερμού, κεντρικός δρόμος έτσι.
1: Φτιάξτε το.
2: Πλακάκια, λακκούβες. Σε ένα τέτοιο πλακάκι έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιντε από δόλο.
1: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή για να καταλάβετε.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
1: Περιστεράκι στον άνεμο.
0: Ντόμινο, λέει δηλαδή η Φέη Μάγδα στην Αθήνα. Έκανες ντόμινο. Έφυγες εσύ και άλλα 10 άτομα τα πήρες παραμάζωμα.
1: Και η μπροστινή μου συγχύστηκε.
0: Έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικές, και μας ρίχνετε εδώ πέρα στην Αθήνα.
1: Αχ, δεν μπορώ. Πρέπει να με δείτε πώς πέφτω. Πρέπει να δείτε τον άντρα μου που. Ζουμπί μου, σήκω. Πώς...
0: Ανησυχεί και αυτός.
1: Ανησυχεί και αυτός και λέω, δεν είδες την μπροστινή μου ότι θύμωσε. Όχι, δεν την είδα να τη βρίσω. Τι κάνεις, άσε με μένα, πιάσα την.
0: Τι ωραία που περνάτε μαζί οι δυο σας. Μπράβο, σας χαίρομαι.
1: Είμαστε μία περιπέτεια. 266-233. Αχ, δεν μπορώ. Θα παίξουμε για κοσμήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Γι' αυτό θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στο lavijewelry.gr. Καλή στο 2310-266-233. Τώρα όμως.
0: Τώρα που το λέμε, που βράζει το. Πώς το λένε, το zoom του.
1: Έτσι, μην πάρετε μετά γιατί δεν θέλουμε. Ναι. Και θα σας κάνω μία απλή ερώτηση. Όταν πέφτετε την κόσμη μα.
0: Όταν πέφτετε στις πτώσεις σας. Τι σας αρέσει να φοράτε, ένα κρεμαστό στο λαιμό, ένα δαχτυλίδι, ένα βραζόλι.
1: Ένα δαχτυλίδι να τη δώσω και μπούφλα αυτή. Ακόμα θυμάμαι τη φάτσα της που θύμωσε. Και σκουπίστηκε κιόλας. Τι σκουπίζει, κυρά μου.
0: Τι έχουμε, δηλαδή.
1: Τι έχουμε.
0: Χτυπάει.
1: Βεβαίως. Καθαρή με τα λοσιόν μου πήγα εκεί.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Α, ο κύριος.
1: Ποιος είσαι?
2: Είμαι ο Γιώργος.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο. Περίπτωση, ωραία. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από δυτικά, Διαβατά Θεσσαλονίκη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και πού πας, δουλίτσα?
2: Ορίστε, δουλίτσα, όχι, δίνω για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Α, τι επάγγελμα, θες να εξασκήσεις?
2: Φαρμακοποιός.
0: Α, συγχαρητήρια.
1: Α, τι ωραία.
0: Συγχαρητήρια, φαρμακοποιέ.
1: Έλα ρε εσύ, καλή επιτυχία. Τώρα πήρες εσύ για σένα ή για το κορίτσι?
2: Λοιπόν, πήρα για το κορίτσι. Αλήθεια είναι, σας ακούω όλη τη βδομάδα. Προσπαθώ να σας πιάσω.
1: Έλα. Πιάσε μας, Γιώργο.
0: Τώρα μας έπιασες. Είμαστε ζωντανοί, ακούμπησέ μας.
1: Για πες και το κορίτσι.
2: Το κορίτσι.
1: Τι θέλεις να της χαρίσεις? Τι σου αρέσει να φοράει? Κολιές, κουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια?
2: Τα πάντα.
1: Ωραία, φίλε, αυτός είναι δικός μου. Έτσι μπράβο, ρε εσύ, έτσι μπράβο. Δηλαδή, αγόρια, να θέλετε τα κορίτσια σας να είναι πολύ περιποιημένα.
0: Τα πάντα δεν μπορούμε να τα χαρίσουμε από το Λαβί, αλλά μια 20 ευρύ δωρεπιταγή θα σου εξηγηθούμε να πας να πάρεις ό,τι αρέσει σε εσένα να βλέπεις πάνω της, εντάξει?
2: Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε να δω λίγο στις καλημέρες, μήπως έχουμε ξεχάσει. Α, η Μαρία είναι εδώ, τι λέει, καλημέρα. Μάλλον να περπατάμε χέρι-χέρι.
1: Το πάρω και αυτό μαζί.
0: Μάλλον περπατάμε χέρι-χέρι, εννοεί με τον σύντροφό τη. Και σκοντάφτυλες ό,τι προεξέχει. Και κάθε φορά λέει, αμάν βρε κορίτσι μου, πρόσεχε λίγο.
2: Μα στο σπίτι ακούγεται ένα ντουκ, οχ. Αυτό είμαι εγώ. Ντουκ, όχ. Δεν ξέρω, αλλάξανε θέση στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι κάναν. Το πήγαν πιο εδώ.
0: Μπορεί.
2: Και έτσι πως κατεβαίνω, την τρώω συνέχεια στο κούτι. Ναι, πρέπει να τα πάτε στη θέση τους.
0: Έρευνα ειδικών για σήμερα. Παρασκευή, κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
0: Έρευνα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας μεταβολισμού που διοργάνωσαν εδώ το Ελληνικό Κέντρο Μεταβολικών Νοσημάτων και το Διαβητολογικό Κέντρο, το Τζάνιο. Δεν σου λέω για εξωτερικό τώρα, μιλάμε για ελληνική έρευνα. Παρακολουθούσαν για 16 χρόνια 1.165 άνδρες. Αποδείχθη ότι άνδρες ηλικίας 40-70 ετών που διατηρούσαν ενεργό σεξουαλική ζωή κάνοντας σεξ τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα, μείωσαν κατά 50% το κίνδυνο εμφάνισης καρδιακιακής νόσου. Ενώ οι άνδρες με μεγαλύτερο αριθμό επαφών την εβδομάδα είχαν σταθερές συναισθηματικές σχέσεις και προστατεύονταν έτσι από το στρες και τα καρδιακά επεισόδια εξαιτίας της καλής τους ψυχολογίας. Η ευεργητική δράση του σεξ. Είπε χαρακτηριστικά ότι πυροδοτεί ένα έφραγμα μόνο σε ποσοστό 0,9%. Σε αντίθεση με την άσκηση που μπορεί να προκαλέσει έφραγμα σε ποσοστό 3,8%. Δηλαδή.
2: Όχι τώρα να απαξιώσουμε και την άσκηση.
0: Αν ασκήσεις στο κρεβάτι, δεν θα πάθεις κάτι κακό που φοβούνται, μην είναι μεγάλος, μην πάθει κανένα έφραγμα. Ξέρεις
2: πόσοι
0: κρεβάτι.
2: Μείναν στο κρεβάτι από έφραγμα.
0: Πολύ λιγότεροι από αυτούς που μείνανε από το γυμναστήριο.
2: Ναι, γιατί δεν πάνε πολύ στο γυμναστήριο γι' αυτό.
0: Επίσης, λέει εδώ η έρευνα, εκτιμάται ότι παγκοσμίως 102 εκατομμύρια είναι άνω των 80 ετών, με προοπτική να γίνουν 161 εκατομμύρια το 25.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυξάνεται το μέσος όρος ζωής.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το μεσημέρι ο άλλος είναι στη δουλειά. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Πρέπει να κάνετε ένα sex break.
0: Θα σου δώσω και επίσης και κάποια άλλα tip. Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
0: Μια δίαιτα βασισμένη σε φυτικές τροφές και ίνες.
2: Okay.
0: Με χαμηλή πρόσληψη κρέατος.
2: Εντάξει, το έχω αυτό.
0: Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα κρέατος. Εντάξει, το πω και έτσι.
2: Ναι.
0: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
0: Η μεσημεριανή ανάπαυση που σου είπα και πριν. Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
0: Να σου καλά ετότε.
2: Καλά ήμουν τώρα πάχινα.
0: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
0: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι,
0: να είσαι καλά, δηλαδή,
2: καλά 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
0: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
0: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.

0: Η Ελένη Φουρέιρα με το τηλέφωνο στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τα 7 κομμάτια που κάνουν την καρδαρόμπα των Γαλλίδων να δείχνει πάντα ακριβή. Αν θέλεις να ντύνεσαι σαν Παριζιάννα, ξεκινάμε με μία μπλούζα με στρόγγυλη λαιμόκοψη. Αυτό είναι το νέο basic. Σε λευκό, μαύρο, butter yellow είναι η βάση για αμέτρητα καλοκαιρινά look. Θέλει έτσι κολακεύει το ντεκολτέ. Είναι στρόγγυλη λαιμόκοψη, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Scoop neck λέγονται αυτές.
0: Σκούπνεκ,
1: ναι. Λοιπόν, το λινό παντελόνι αδιαπραγμάτευτο. Δεν υπάρχει καμία καρδαρόμπα που να είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα καλοραμένο λινό παντελόνι. Οι Γαλλίδες το επιλέγουν σε λευκό, εκρού ή μπέζ και το φορούν από το γραφείο μέχρι τις διακοπές. Το μυστικό βρίσκεται στη γραμμή να είναι και στο νούμερό σας. Οι μίνιμαλ σαγιονάρες είναι, τι να πω, δερμάτινες, μίνιμαλ. Είναι ένα βασικό στοιχείο του γαλλικού καλοκαιρινού στυλ. Φοριούνται και με φορέματα και με λινά παντελόνια και με μεταξωτές φούστες και έχεις έτσι τη σαγιοναρούλα από κάτω και είσαι και άνετη. Slut sluts με το flip flop. Το midi maxi φόρεμα, το midi, ούτε midi, ούτε maxi, είναι κάτω από το γόνατο, πάνω από τον αστράγαλο, κάπου εκεί.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο φορεματάκι που είναι μία από τις πιο κοψές επιλογές. Άμα είναι και σε καφέ, μου αρέσει πολύ το καφέ και τώρα με το μαύρισμα πάει πολύ.
0: Okay.
1: Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το γαλλικό στυλ είναι σίγουρα γυαλιά ηλιού, οβάλ, που είναι έτσι αγαπημένη η επιλογή των Γαλλίδων. Το ίδιο ισχύει και για μία ασύμετρη μίντι φούστα. Έτσι ασύμετρη, χαρίζει κίνηση και ενδιαφέρον, ακόμη και με τους πιο απλούς συνδυασμούς. Θέλει οπωσδήποτε μία πλεκτή ή ψάθινη tote τσάντα, γιατί είναι και πρακτική και αποπνέει ανεμελιά. Τώρα σκέψου, ας πούμε, την ωραία, την ψάθινη την τσάντα που είναι δίθεν παραλίας, αλλά εσύ την έχεις στην πόλη. Γενικότερα, αυτό που κάνει το γαλλικό στυλ διαχρονικό δεν είναι τα ρούχα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα φοράς. Αντί να επενδύεις σε δεκάδες τάσεις που βγήκαν τώρα στη μόδα και σε λίγο θα ξεχαστούν, αυτές τι κάνουν, επιλέγουν κομμάτια που συνεργάζονται μεταξύ τους και συνδυάζονται για χρόνια. Πιο κλασικά κομμάτια, κατάλαβες. Οπότε η κομψή καρδαρόμπα δεν είναι η μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Είναι εκείνη που κάνει το ντύσιμο να μοιάζει εύκολο. Δηλαδή ένα μαύρο μπαντελόνι, πόσο λάθος μπορεί να είναι και πόσο θα φύγει από τη μόδα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε παίρνουν τέτοια έτσι, κομμάτια και φτιάχνουν την καρδαρόμπα τους και φαίνονται πάντα ότι είναι καλοντυμένες και ότι αυτά που φοράνε είναι ακριβά.
0: Μπράβο στις Παριζιάνες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να σε πιω σαν το νερό.
0: Θα σε ξεκινήσω από τον Κώστα τον Φραγκολιά, ο οποίος το άβαψε το μαλλί του ξανθό.
1: Εντάξει, ωραίος τύπος είναι αυτός.
0: Για τη σημερινή, την τελευταία εκπομπή του Happy Day. Σήμερα τελειώνει και το Happy Day για το καλοκαίρι. Φεύγουν για καλοκαιρινές διακοπές η Σταματίνα και η παρέα της. Και ο Φραγκολιάς λέει έτσι για έκπληξη: ορίστε, το πάτησα το σαντρέ το μαλλί.
1: Ναι.
0: Και λέει, νομίζω είπε ότι το είχε ξαναβάψει, λέει, πριν κάποια χρόνια.
1: Τότε που ήταν με την Ανούλα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Φεύγουμε από το Happy Day. Στον Σταύρο Νιάρχο θα σε πάω. Η εκδήλωση στο Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1: Uh-huh.
0: Η πρέσβης εδώ είχε καλέσει κόσμο και κοσμάκι για να γιορτάσουν. 4th of July αύριο είναι η Ανεξαρτησία.
1: Αυτή ωραία κάνουν εκεί και τα barbecue αυτή. 4th July.
0: Επειδή τώρα έπεφτε Σάββατο, σου λέει το κάνω μία μέρα νωρίτερα για να μπορεί και ο κόσμος να έρθει. Γιατί
1: βέβαια
0: θα λείπουν τα Σαββατοκύριακα. Πάρα πολλοί celebrities. Εδώ στις φωτογραφίες βλέπω ήταν καλεσμένη Μαριάννα Λάτσι. Ο Νίκος Αβαγγελάτος μαζί με την Τατιάνα Στεφανίδου πήγανε.
1: Άρε τάτη.
0: Ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης φωτογραφήθηκε μαζί με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Ναι. Ο Χάρης Δούκας με την Γεωργία Πολιτάνου. Είναι η σύζυγος,
1: ναι,
0: η Γεωργία. Άσπρο φόρεμα επέλεξε η Γεωργία, θα να σου πω. Η Νάντια Γιαννακοπούλου νομίζω είναι του Πασόκ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αυτός εκεί. Oh. Ποιοι άλλοι
1: ήταν. Περιμένουμε
0: και
1: την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Από το Σαμαρά, ναι, τι θα κάνει, θα το κάνει τελικά ή το μετάνιωσε και αυτός, πολύ το σκέφτεται. Αυτά από τη χθεσινή εκδήλωση. Αλεξάνδρα Νίκα, φωτογραφίες οικογενειακές, τρυφερές στιγμές με την νεογέννητη κόρη της στην αγκαλιά του γιού της. Ο μικρός, ο οποίος έχει μεγαλώσει τώρα, ο Βασιλάκης.
1: Ο μικρός Βασίλης.
0: Έχει αγκαλίτσα, την μικρή, έχει ένα μαύρο μαλλί η μικρή. Δεν φαντάζεσαι, γιατί φαίνεται λίγο μόνο το μαλάκι, δεν φαίνεται το πρόσωπό της. Αλλά είναι το μαλλί πολύ πλούσιο, ρε παιδί μου, για μικρό. Μπράβο. Και τα χαίρεται και τα ανεβάζει στο Instagram.
1: Βέβαια, Ξανθούλης είναι ο μικρός.
0: Αυτή αλλά... βγήκε και μαυρομάλα.
1: Μαυρομάλα, ναι.
0: Πήρε από τη μαμά αυτή.
1: Γιατί ο Κωνσταντίνος τι είναι,
0: ξανθός,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν είναι Οργυρός.
1: Από μικρό, πότε.
0: Από μικρός, δεν ήταν ξανθός. Δεν το θυμάσαι στο Fame Story εκεί με το μαλλί που ήταν ξανθό. Μαύρο.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το κακό μαλλί εκείνης της εποχής.
0: Αυτά για την ώρα. Αναβήστε, θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Μια βόλτα στο Αιγαίο θα κάνουμε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
16: Είπα.
15: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
16: Είπα.
15: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
16: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και πάλι πίσω στο στούντιο, καλημερίζουμε τη φίλη την Κατερίνα, η οποία λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που μας έσωσες και μας αξίωσες να δουλεύουμε σήμερα. Και δεν είμαστε στριμωγμένοι σε καμιά παραλία να μας καίει ο ήλιος και να μας φουσκώνουν οι μπύρες.
18: Έτσι, δεν έχει ήλιο, βέβαια.
17: Δεν πειράζει, μπορείς την καλημέρα.
18: Σε νιώθω, φιλενάδα μου.
17: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία λέει: Έχει γίνει στον περιφερειακό, στο ύψος του Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά, λόγω τροχαίου μάλλον.
18: Άντε πάλι, ρε παιδιά, το νου σας λίγο.
17: Πάμε στο παλιό τραγούδο μας.
18: Να σας πάω στον Bill Carras, έλα στο Βασίλη Κεσογλίδη, ο οποίος γεννήθηκε στο κοκκινοχώρι της Καβάλας. Σε ηλικία 16 ετών έκανε την πρώτη μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο Πρόσφυγας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Γενικότερα ξεκίνησε σαν μηχανικός αυτοκινήτων, γιατί ήταν η δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά το τραγούδι. Μέχρι και στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ είχε εργαστεί και αποτυπώνεται στο τραγούδι «Εγώ αγάπη μου εγώ». Ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα του από τη Θεσσαλονίκη σε διάφορα μαγαζιά. Οι παλιοί θυμούνται το Βασίλη Καρά να τραγουδάει. Η μεγαλύτερη του εμπορική επιτυχία ήταν ο δίσκος «Μ' έχεις κάνει αλήτη», που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα. Έχω να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής.
17: Σόμπα.
18: Και στίχους και μουσική. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα Μιχάλη Ρακιτζή που τραγουδούσε εγώ και ο Πουφ. Και μετά έγραφε για τον Βασίλη Καρά: «Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη». Το 1997 λοιπόν, όλη η Ελλάδα τραγουδούσε το συγκεκριμένο και έχει μείνει σλόγγαν ακόμη και σήμερα.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά, επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό Παρασκευούλες. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Πρωινά Καρδάσια πάντως στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ό,τι θέλεις για σένα το κάνω.
1: Είσαι επηρεασμένη από τη χθεσινή συναυλία προφανώς.
2: Ένα όχι αν μου πεις θα πεθάνω.

0: το βράδυ για τα έργα που γίνονται εκεί πέρα για το flyover.
1: Όταν θα επιστρέφουμε δηλαδή την Κυριακή.
0: Την Κυριακή εσείς που θα επιστρέφετε να πάτε από να μπείτε μέσα στην πόλη κατευθείαν.
1: Μπινιά.
0: Ο Σπύρος μας καλημερίζει, μας λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Η Ντορίτα, καλημέρα παιδιά. Σας έχω και ένα κρύο ανέκδοτο. Έτσι, ασορτή με το δροσερό καιρό έξω.
1: Ανόμιζα, ασορτή με τα δικά μας.
0: Ωραία. Στείλτε μας αν είναι καλό να το
1: να
0: μεταφέρουμε
1: το πούμε,
0: μετά
1: γιατί
0: στα
1: όχι,
0: ανέκδοτα.
1: Έτσι? Γιατί δεν ξέρω, αυτή την εβδομάδα ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα κουράστηκα και λέω να ρίξω λίγο τα στάνταρτ μου.
0: Καλημέρα και στο Μαρινάκι. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο Δευτέρα.
1: Τον κύριο Μαρινάκι.
0: Όχι, τον Αντώνη το Ρέμο.
1: Το Μαρινάκι.
0: Α, το Μαρινάκι, όχι, Μαρίνα είναι.
1: Α, Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ο κύριος Μαρινάκης ετοιμάζει γηπεδάρα για τον Ολυμπιακό, είδα προχθές. Σε λίγο θα πάρουμε τηλέφωνο τον τυχερό του διαγωνισμού για τη Sea Jets.
1: Α, ποιος θα βουτήξει τα ποδαράκια του στο Αιγαίο.
0: Αλλά θα δώσουμε και ευκαιρία να βάλετε το όνομά σας. Από σήμερα ξαναξεκινάει η καινούρια κλήρωση την επόμενη Παρασκευή, εντάξει.
1: Τέλειο.
2: Για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή. Δυο ψίχουλα αγάπη

0: 30-40 και οι μέλησες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μας αρέσουν οι μέλησες. Τώρα τι θα κάνουμε, τώρα θα πάρουμε τηλέφωνο.
0: Τώρα είναι η ώρα η κατάλληλη, διότι μας ήρθε το όνομα της γυναίκα πάλι βγάλαμε.
1: Έλα, κοριτσάρες!
0: Θα ζήσετε τόσα χρόνια, κερδίζετε και στους
1: διαγωνισμούς. Κερδίζουμε και κουβαλάμε και εσάς. Λοιπόν, τι να πω
0: κάτσε
1: δηλαδή.
0: Να αρχίσω να παίρνω τον αριθμό.
1: Λοιπόν, ποια φιλενάδα θα πάει σε νησί του Αιγαίου? Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
0: Για να το χτυπάει.
1: Αχ, θέλω πολύ να ακούσω πώς θα αντιδράσει.
0: Πάει.
1: Ποια είναι το μεταξύ, θα μας τα πεις τώρα.
0: Τώρα θα το πω. Φαντάζεσαι να κοιμάται τώρα.
1: Και η τύχη της δουλεύει.
0: Σήκωσέ το.
1: Σήκωσέ το. Το τουρουρουρου. Α, όχι, θα επιμένουμε.
2: Κλήση σας, προωθείτε.
0: Θα ξαναπάρεις. Μας γύρωσε.
1: Γιατί?
0: Άντε να δοκιμάσουμε μια δεύτερη φορά. Κοιμάται. Δεν ξέρω.
1: Μήπως δουλεύει, μήπως δεν το άκουσε. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός C-Jets και σε λίγο πάλι θα ακούσετε το διακοπές με τρανζίστορ 100,3 και εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα Δημήτρα, εσύ
3: καλημέρα.
0: Είσαι.
3: Εγώ.
0: Τι θα γίνει, σε παίρνουμε από το πρωί, σε παίρνω τηλέφωνο να σε βρω.
1: Τι όνειρο είδες το βράδυ που κοιμήθηκες?
3: Θα πήρα από ένα σταθμό.
0: Από ένα σταθμό. Καλημέρα Δημήτρα, σε κλείνω κιόλας. Κέρδισες.
3: Καλημέρα, κέρδισα.
0: Τι κέρδισες, για μάντεψε.
3: Από τα Σίτζετ. Από τα εισιτήρια.
1: Έλα ρε Δήμητρα, και δεν είμαστε ένα σταθμό, είμαστε ο τρανζίστορ 100,3.
3: Κάθε πρωί. Κάθε πρωί που πάω στο γραφείο.
1: Φιλενάδα, για πες, πού θα πας?
3: Λοιπόν, μάλλον σκιάσω που πάμε κάθε χρόνο.
0: Α, τι ωραία.
1: Τι ωραία.
3: Ναι.
1: Έλα με τον άντρα, με τη φίλη, με ποιον
3: τον. Με τον άντρα μου.
1: Είδες τι παγώ, οι γυναίκες κερδίζουν, οι τυχεροί είναι οι άλλοι που τους κουβαλάμε μαζί.
0: Σε παίρναμε όμως
3: πριν.
0: Γιατί μας γύρωσες πριν, σε πήραμε πρώτη φορά.
3: Μόλις άφησα το μικρό στο σχολείο.
0: Α, πες έτσι.
3: Ναι, και μιλάμε μια μαμά και θα πάω τώρα προς το γραφείο.
0: Α, τι χαρά που
1: έχεις κερδίσει από εμάς διπλά εισιτήρια από C-Jets για να πας σε όποιον νησί του Αιγαίου θέλεις. Από ό,τι μας είπες, μάλλον θα πας στη Σκιάθο, έτσι.
3: Μάλλον Σκιάθο, ναι.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Τέλεια.
1: Να περάσεις τέλεια, να φας εκεί και τις πίτες σου, τις αυτές τις ωραίες. Σκοπελίτη και εσύ, αλλά έχεις και στη Σκιάθο.
0: Ναι. Δήμητρα, θα σε πάρουν από το μάρκετινγκ μέσα στη μέρα για να κανονίσεις πώς θα πάρεις τα εισιτήρια, πώς θα τα κλείσεις, εντάξει.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε φοβεροί.
1: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
3: Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Πόσο καλύτερο ρε φίλοι, πόσο καλύτερο.
3: Φιλάκια, γεια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και έχετε στη διάθεσή σας ακόμα πόσο, 5-6 λεπτά, γιατί ακούστηκε το σήμα, για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής και όπως η Δήμητρα και εσείς να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο.
1: Πρώτα όμως θα περάσετε από Mosaic Stores.
0: Δεν το συζητώ.
1: Γιατί καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παρέα, χρώματα. Αν ετοιμάζει το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση. Βάζα, μπολ, κούπες, διακοσμητικά και είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου. Και τώρα που θα πας εκεί στο Αιγαίο, θα πας στο Mosaic στον Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16. Τεράστια ποικιλία σε φουσκωτά, πισίνες, σωσίβια, παιχνίδια, αξεσουάρ θαλάσσης. Και επειδή και οι προσκλήσεις σε γάμους και βαφτίσια και γενέθλια, τώρα είναι στα χάη τους. Στα Mosaic Stores θα βρεις και το δώρο που θα εντυπωσιάζει. Mosaic Stores, έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
0: Καταπληκτικά. Και τώρα έλα να δροσιστείς.
1: Όχι, δεν είμαι έτοιμη, δεν είμαι έτοιμη.
0: Γιατί θες να πάρεις μια ανάσα, πάρε μια ανάσα.
1: Λοιπόν, πήγα στο γιατρό προχθές.
0: Περαστικά σου.
1: Και μου λέει, κυρία Ζουλίδου, να αποφεύγεις την έκθεση στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Καλά ρε για τρέλο, ποιος κάθεται και γράφει εκθέσεις στον ήλιο? Κακό. Κακό, συγγνώμη.
0: Για σένα δουλεύει.
1: Τζόνι, για σένα δουλεύω, συγγνώμη παιδιά για αυτό το ανέκδοτο.
0: Εγώ θα σου πω την ερώτηση που έχω και μετά θα σου πω και τις ντορίτες που έστειλε το ανέκδοτο, μην το ξεχάσουμε.
1: Άντε να κράξουμε και κανέναν άλλο.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των εμπριστών?
1: Κάτι με βόμβα έχει αυτό τώρα. Μπαμπά, δεν ξέρω.
0: Black Forest.
1: Το κατάλαβα.
0: Black Forest, μαύρο. Forest είναι το δάσος που καίνει οι εμπριστές τα δάση, ρε παιδί μου.
1: Α, εμπριστές.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω translation στο ανέκδοτο.
1: Δεν μπορώ, δεν μου είπες εμπριστές.
0: Εμπριστές είπα.
1: Τι είπες?
0: Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των εμπριστών?
1: Α, εμπριστών.
0: Τι ήθελες να πω εγώ?
1: Νόμιζα αυτή που ήταν που έπρεπε. Έλα, εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το κατάλαβα, αλλά δεν μ' άρεσε κόλλησε και τώρα που το κατάλαβα.
0: Πάρε και ακόμη ένα καπάκι γιατί απέλυσαν τον κλέφτη μπάρμαν.
1: Τι έκλεβε αυτός?
0: Γιατί τον πήραν καμπάρι.
1: αυτό ήταν ωραίο.
0: Είναι της Δωρίδας αυτό.
1: Δωρίδα, είσαι στο χιούμορ μου, με

0: Η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάρα πολύ χαρούμενη. Την είδα στα βραβεία Μάντα προχθές. Τσίπησε δύο βραβιάκια. Ευχαρίστησε πάρα πολύ τον αγαπημένο της. Πολύ ερωτευμένη πρέπει να είναι.
1: Έτσι, ωραίος ο Χάρης, μ' αρέσει.
0: Και φυσικά όλοι παρατήρησα ότι ευχαριστούσαν εδώ το δικό μας τον Παναγιώτη Σιμού. Με όλους. Όλοι το λέγανε ευχαριστώ, Παναγιώτη Σιμού. Ευχαριστώ,
1: Παναγιώτη, κάθε απόγευμα στις 6 Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ελένια Williams. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Παναγιώτη στην παρέα μας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Και εμείς, λοιπόν. Τι θα μας μαγειρέψεις.
1: Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στα 90s που πάντα σε κάθε σπίτι, σε κάθε γιορτή, φτιάχνανε σουφλέ και το φτιάχνανε με ψωμί του τόστ. Ξέρεις, τα 90s ήταν η χαρά της θερμίδας, ρε παιδί μου, γενικώς.
0: Βέβαια.
1: Τότε μας δίνα ζαχαρούχο γάλα, όλα αυτά τα σβανμάν, ψωμί με ζάχαρη και βούτυρο και τέτοια. Anyway, αφράτο χρυσαφένιο, γεμάτο απλά υλικά. Στην ουσία δεν ήταν τοστάκια στο φούρνο, ήταν σουφλέ. Χορταστικό για βραδινό, ήταν για το μπουφέ το πάρτι. Γενικά η μυρωδιά που ξυπνάει αναμνήσεις. Αλείβουμε τις φέτες του ψωμιού με τυρί κρέμα. Αν θέλουμε, βάζουμε και πιπεράκι. Διπλώνουμε τις φέτες του ζαμπόν και τις τοποθετούμε. Ζαμπόν, έτσι. Τότε τρώγαμε ζαμπόν. Δεν τρώγαμε γαλοπούλε, ζαμπόν τρώγαμε. Οπότε πάνω από τα ψωμάκια με το τυρί κρέμα βάζαμε τη ζαμπονάρα.
0: Μη σου πω, θα βάζα και σβάν εγώ.
1: Πω, αυτό το σβάν μας έχει με κυνηγάει ακόμη. Τις τοποθετούμε τις φέτες ζαμπόν με το κασέρι ανάμεσα στα δύο ψωμάκια και δημιουργούμε ένα τόστ. Πασπαλίζουμε από πάνω με λίγο τριμμένο κίτρινο τυρί και στη βάση του πυρέξ, έτσι.
0: Ναι,
1: και βάζουμε μέσα τα τόστ. Κατόπιν καλύπτουμε τα τόστ με το υπόλοιπο μίξ τυριών.
0: Ωραία.
1: Και σε ένα μπολ ανακατεύουμε γάλα, αυγά, μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνουμε τα τόστ, τα αφήνουμε για κανένα μισά ώρα στο ψυγείο, καλύπτοντας με ένα αλουμινόχαρτο για να ρουφήξει αυτό. Στο μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς, τοποθετούμε το πυρέξ κάτω στο φούρνο, στη χαμηλή θέση, και ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινήσει το σουφλέ. Σερβίρουμε όσο είναι ζεστό. Κανονικά το ετοιμάζεις αυτό από νωρίς και πριν έρθει ο κόσμος,
0: το βγάζεις.
1: Το βάζεις στο φούρνο, ναι, ψήνεται και το βγάζεις. Σουφλέ από τα 90's, παιδιά, και να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
0: Τι μας έκανε σήμερα παρασκευιάτικο.
1: Εντάξει, τώρα ξέρω, θα ακούσει ο Βασίλης, θα πει θέλω βρώμη, θέλω γάλα κατσίκα, σαμιγδάλι, ό,τι θέλει. Αλλά σήμερα, παιδιά, ήθελα τη θερμίδα μου. Αφιερωμένο στον Άκη τον Πουφίδη η συγκεκριμένη συνταγή.
0: Καλό φάγωτο να είναι.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: με τη ζωή.
1: Ο Βασίλης άλξε το ραδιόφωνο και άκουσε να τον κράζει.
2: Με τον εαυτό μου, καλά σε έκανα.
1: Η Βρώμη λέει: δεν τρώει η Βρώμη και γάλατα και τέτοια. Α. Η Βρώμη είναι για τις κότες, λέει.
2: Λοιπόν, η Ντορίτα όμως λέει: ναι. Πω πω Μάγδα, φαγητάρα είπες πάλι. Η μαμά μου το έφτιαχνε συνέχεια. Και αν δεν είχε φέτες του τόστ, έπαιρνε φρυγανιές και πρώτα τις βουτούσε λίγο στο γάλα, ίσα ίσα για το βούτυγμα. Έτσι, για να ξέρετε ότι κάποιες συνταγές μυρίζουν μανούλα.
1: Πάμε στα δικά μου τώρα εδώ. Θα σε πάω μια βόλτα στην Αντιγόνη και στη φίλη της στην Αναστασία. Έχουν γίνει κολλητές αυτές, θέλω να σου πω. Και κυκλοφόρησαν την ελληνοαγγλική εκδοχή του Τζάλα.
2: Τζαλά, τζαλά.
1: Δεν το άκουσα, τώρα το διαβάζω κι εγώ εδώ.
2: Ναι, μου το έστειλε προχθές.
1: Πρέπει να εμφανίστηκα μαζί στα μάτια. Πρέπει να κοιμήθηκα εγώ εκείνη την ώρα, γιατί κρατούσαν μέχρι αργά. Δεν την πρόλαβα αυτή την εμφάνιση. Αντιγόνη και Αναστασία, ελληνοαγγλική εκδοχή του Τζάλα. Οκ, μ' άρεσε εμένα το κυπριακό. Φαντάζομαι θα έχει ενδιαφέρον και το ελληνικό που το αναλαμβάνει μάλλον η Αναστασία. Νίκη Κάρτσονα, Νίκος Χατζής. Επέτειος, ξέρεις πόσα χρόνια είναι παντρεμένη αυτή τώρα? Πολλά.
2: 20.
1: 19.
2: Αυτό θα έλεγα, γιατί θυμάμαι ότι παντρεύτηκαν λίγο πριν από ότι γεννήσω την Γαλήνη.
1: Η τρυφερή φωτογραφία και το μήνυμα που ανέβασε στα social media. Ιούλιος, ο μήνας που αγαπώ, ο 7ος μήνας του χρόνου, αριθμός 7. Το 1977 γεννήθηκα, λέει η Κάρτσονα, δεν τρέπεται να πει την ηλικία.
2: Τι να τραπείρε η γυναικάρα αυτή.
1: Το 2007 παντρεύτηκα, τον Ιούλιο γεννήθηκε και ο Φίλιππος. Όλα τα καλά λοιπόν έγιναν με το 7 μέσα, τέλος πάντων. Σήμερα, σαν σήμερα, 1η 7ου του 2007, παντρευτήκαμε και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα.
2: Καλό μήνα, ωραία παιδιά είναι αυτά, ωραίο ζευγάρι, ωραία οικογένεια.
1: Σπανίζουν τα ζευγάρι της Όμπης που μένουν πολλά χρόνια μαζί.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Δημήτρης Αλεξάνδρου, βίντεο με το γιο του, με τον Πάρη και παρέα. Κάνουν παρέα και παίζουν μαζί και με τη Ρία Ελληνίδου.
2: Όχι, μωρέ, κούρασαν κι αυτοί.
1: Κούρασαν, αλλά. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, είναι η εβδομάδα του Πάρη που την περνάει με τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς πια συγκατοικεί με τη Ρία Ελληνίδου. Άρα θα παίζουν και οι τρεις μαζί μια χαρούμενη και αυτή η οικογένεια.
2: Ναι, εντάξει, περιττό το βίντεο συνέχεια, είπαμε.
1: Να εκθέτει το γιο του, λες, στα social,
2: αυτό, δηλαδή το γιο του με τη Ρία συνέχεια, δεν ξέρω, δεν είναι, δεν μ' αρέσει, το βαριέμαι.
1: Εντάξει, η Τούνη ανεβάζει το γιο της με τον δικό της τον σύντροφο, αυτός θα την ανεβάζει με τη Ρία. Τι να κάνουμε,
2: ναι,
1: να το κρύψει κιόλας?
2: Όχι ρε παιδί μου, να μην το κρύψεις, αλλά αφού ξέρεις ότι θα το πάρει
1: θα
2: το κανάλι, αυτό εννοώ. Τώρα το να τα βάζω εγώ, τη σημασία δεν θα με δώσετε. Αλλά τώρα αυτός, αφού ξέρουν ότι θα το πάρουν και θα το κάνουν, λίγο προκαλούν επίτηδες, θα ρω.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Δέσποινα Βανδύ τώρα, να μ' αγαπάς στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Οζ, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
7: Αυτός είναι ο Μάγος.
6: Κρύβε λόγια.
8: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηριών στο more.com.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ!
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ!
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ!
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και πάλι πίσω στο στούντιο, ο Νίκος βάζει φυτίλια και λέει πως ο μικρός του Αλεξάνδρου δεν παίζει μόνο με τη Ρία Ελληνίδου, αλλά τραγουδάει και τραγούδια της.
11: Ναι, εδώ, το είδα το βιντεάκι.
17: Εδώ θα έχουμε πρόβλημα τώρα. Σκέψου να έρθει ο μικρός πάνω στη Θεσσαλονίκη και να τραγουδάει στην Τούνη Σαφάρι.
11: Τα γελάκι καημένη του. Ας πάθουμε ένα άλλο τραγουδάκι, Παριούλη. Λοιπόν, έχουμε τη Φωτεινή που μου έχει δημιουργηθεί, λέει, μια μεγάλη απορία με βάση κάποιες εμπειρίες και χρειάζομαι τα φώτα σας. Σήμερα, λέει, εργάζομαι σε δημόσια υπηρεσία με δύο συναδέλφους. Με τη μία έχουμε έρθει αρκετά κοντά, η άλλη έχει βγάλει βρώμες για μένα και με έχει κακολογήσει πίσω από την πλάτη μου. Η φίλη μου λοιπόν το ξέρει και όχι απλά δεν την έχει απομακρύνει, αλλά βγαίνουν εκτός δουλειάς, ναι, έχουν και αυτά τα inside jokes. Και στην περίπτωση αυτή, λέει, ας πούμε αυτή η φίλη μου, λέει ότι νοιάζεται για μένα και ότι θα είναι εκεί για μένα. Και ρωτώ, πώς μπορείς να κάνεις τέτοιες δηλώσεις και μετά να κάνεις παρέα με ένα άτομο που με έχει πληγώσει, λες, και δεν συμβαίνει τίποτα. Είμαι της άποψης ότι το άτομο που βλάπτει το φίλο μου είναι εχθρός μου. Άτομα που έχουν κακολογήσει τις φίλες μου τα αντιπαθώ αυτόματα. Τα κράζαμε μαζί με τις φίλες μου. Περιμένω την ίδια συμπεριφορά, λέει, από τους φίλους μου. Κάνοντας παρέα με άτομα που με βλάπτουν, είναι σαν να ακυρώνουν εμένα και να συμφωνούν μαζί τους. Είναι σαν να επιβραβεύουν τη συμπεριφορά τους. Με την οικογένεια που το έχω συζητήσει, οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι μου λένε να μην κάνω παρέα μαζί τους και ότι δεν αξίζουν. Η ξαδέρφη μου είπε ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν παρέα με άλλους. Εμέσως πλην σαφώς μου είπε ότι έχω ελεγκτική συμπεριφορά. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι αν κάνουν παρέα με άλλους ανθρώπους. Φίλοι μου. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι κάνουν παρέα με άτομα που μου κάνουν κακό.
17: Μάλιστα.
11: Και αυτό δεν το θεωρώ αληθινή φιλία. Φωτεινή, συμφωνώ πάντως μαζί σου, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Εξαρτάται τώρα το να μην χωνεύεις κάποιον ή κάποια στιγμή να γίνει μια παρεξήγηση, οκ. Okay. Αλλά το να σε κράζει, δηλαδή τώρα εδώ πες, εσένα σε κράζει συνέχεια κάποιος.
17: Ναι.
11: Και εγώ βγαίνω συνέχεια με αυτόν. Αλλά μετά σε παίρνω τηλέφωνο και βγαίνω και μαζί,
17: ναι,
11: σου και αυτά.
17: Ναι, ναι,
11: δεν ξέρω, ναι, δεν είναι ωραία αυτά πράγματα. Φωτεινούλα, νομίζω ότι δεν είναι φίλη σου αυτή. Γιατί από τη στιγμή που κάνει τόσο παρέα με την άλλη,
17: ναι,
11: προφανώς και στη φίλη σου σε κράζει και αυτή δεν λέει τίποτα μάλλον. Δεν θέλω να σου βάλω φυτίλια. Αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όταν μας έχει κάνει κακό,
17: ναι,
11: και εσύ πας και ξέρεις τι μου τη δίνει, τώρα θα σου το πω έτσι. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι κάποιος π.χ. δεν με χωνεύει και με κράζει σε όλη την πόλη. Το ξέρω αυτό.
17: Okay.
11: Και πας εσύ και ανεβάζεις φωτογραφία με αυτόν, ας πούμε.
17: Ναι.
11: Που ο άλλος ξέρει ότι είμαστε φίλοι.
17: Ναι.
11: Ξέρεις, θα πει, είδες, μέχρι και ο φίλος της,
17: ναι,
11: μαζί μου βγαίνει. Είναι λίγο
17: είναι
11: κακό
17: λίγο περίεργο,
11: αυτό.
17: Εντάξει.
11: Τώρα από την άλλη, αν αυτές ταιριάζουν, τι να πω. Αλλά μην ασχολείσαι. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Δεν ξέρω, παιδιά, πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό που μου περιέγραψες αληθινή φιλία. 693-693-1003. Περιμένω σχόλια.

0: μυρίζει.
1: Και εγώ νομίζω κάνω φαγητό φέρανε έξω, θα φάμε τίποτα.
0: Μπα, τίποτα τζίφος με το τοστάκι, το λυκείς έμεινα σήμερα.
1: Ω, τίποτα.
0: Λοιπόν, δεν έχει κίνηση, παιδιά. Λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού, λίγο στη Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στο κέντρο Ίνωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ ωραίοι για Παρασκευή.
1: Στα τη πόλη εδώ τη επικαιρότητα συνελήφθη, θέλω να σου πω, από την αστυνομία τη Θεσσαλονίκη ο οδηγό του φορτηγού που χτύπησε πάνω σε γέφυρα στον περιφερειακό, με αποτέλεσμα, αφού χτύπησε τη γέφυρα, να πέσει μια μεταλλική δοκό και να κλείσει όλο ο δρόμο. Ναι. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίο αμέσω μετά το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο, αλλά εντοπίστηκε από του αστυνομικού στην περιοχή τη Πυλέ. Αφού την έκανε που την έκανε τη ζημιά τώρα.
0: Ναι, ρε παιδιά, λε και δεν θα σα βρούνε, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι είναι ασυναίσθητα εκείνη τώρα, την κοπανά.
1: Είχε τόσα αυτοκίνητα.
0: Στη φύση μα να την κοπανάμε.
1: Από πίσω του είχε άλλα τόσα αυτοκίνητα. Κάποιο δεν θα κράτησε την πινακίδα, πώ ήταν το όχημα, το να τάλω.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν πειράζει, εντάξει, άντε, τι να κάνω.
1: Τον μπουζουριάσαν τώρα, τώρα για, θα κατηγορείται για παρακόλληση συγκοινωνία και τα λοιπά, ξέρει.
0: Όπω.
1: Αναβίσηκε Σαντρέ τώρα στον τραζίστορ 100,3.

0: Να, ορίστε.
1: Δείξτε μου ένα.
0: Δείχνω σένα την τρελή.
1: Εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Όταν ακούς Mosaic Stores, τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Τι, δεν ξέρω, θέλω να κάνω ψώνια. Ψώνια.
0: Δώρα σου έρχονται στο μυαλό?
1: Εννοείται.
0: Διακόσμηση?
1: Εννοείται.
0: Είδη σπιτιού?
1: Πάνω απ' όλα.
0: Καλοκαίρι?
1: Καλοκαίρι και φουσκωτά και πω.
0: Στα Mosaic Stores θα βρεις περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων και λύσεις για κάθε περίσταση σε καταπληκτικές τιμές. Ψάχνεις δώρα για γάμο, βάφτιση ή γενέθλια? Τα βρήκες. Θέλεις να δώσεις καλοκαιρινό αέρα στο σπίτι? Και αυτά τα βρήκες. Ετοιμάζεσαι για παραλία με τα παιδιά? Και αυτά τα βρήκες. Ελευθερίου Βανιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και online φυσικά mosaicstores.com.
1: Τέλεια.
0: Πάνε να χαρείς, πάνε να εμπνευστείς κιόλας. Κάνε μια βόλτα, βρε άδερφε.
1: Καλά, εγώ άμα πάω θα φύγω εκεί με φορτηγό. Έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, ο καθένας με τις αδυναμίες του.
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο και την έρευνα που τρέχει.
1: Καταρχάς έχουμε διαγωνισμό Φουρέιρα, ρε παιδιά.
0: Α, και να το δώσουμε μετά, αν είναι τη Φουρέιρα. Μετά να κάνουμε ένα mini promo τώρα και να δώσουμε μετά τη Φουρέιρα.
1: Ναι, να ξέρετε ότι θα δώσουμε σήμερα προσκλήσεις για το Hybrid Tour της Ελένης Φουρέιρα που είναι στο θέατρο Γης.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη
0: είναι?
1: Εβδομάδα είναι, που είναι 8 Ιουλίου. Πότε είναι, ρε παιδιά?
0: Είναι θα τα πούμε σε λίγο. Θα,
1: ναι, θα σας τα πω σε λίγο, βεβαίως. Γιατί θα σας δώσουμε και προσκλήσεις. Αλλά τρέχει και αυτή η φοβερή έρευνα.
0: Βεβαίως, είναι το Transistor Music Test. Το βρίσκεται στο site μας ή και στο Instagram. Αν μπείτε, υπάρχει το link στο bio, όπου μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε περισσότερο εδώ στον Transistor 100,3. Και ένας τυχερός που θα πάρει μέρος σε αυτή την έρευνα θα τσιμπήσει και 100 ευρώ σε μετρητό, σε ζεστό κασέρι.
1: Γουστάρω.
0: Έτσι, γιατί μας βοήθησε να δούμε τι τραγούδια σας αρέσει να ακούτε περισσότερο από εδώ.
1: Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά? Σας στέλνουμε διακοπές, σας στέλνουμε στο Λαλκαίο, σας στέλνουμε στη Φουρέιρα. Από εβδομάδα εκτός από τη Φουρέιρα θα σας στείλουμε και σε άλλη συναυλία. Μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι.
0: 100 ευρώ μετρητά θα σας τα
1: 100
0: δώσουμε.
1: Ευρώ θα πάρετε από εδώ. Γεια σας, βάλε εντάξει, και ένα βέρτι εντάξει, τώρα δηλαδή. Από τα παλιά να
0: κουστάρω. Ούτε ο Μητσοτάκης τόσα δεν μπορεί να δώσει, ρε παιδιά.
1: Ότι αυτός δεν δίνει, δεν δίνει. Είναι η αλήθεια, οπότε μην μας συγκρίνεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης, δεν γουστάρει. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και στο λέει έτσι κατάματα. Δεν γουστάρω, τέλος.
1: Δεν γουστάρω, ρε παιδιά, και να σας πω κάτι. Η συμβουλή μου είναι αυτή. Να κάνετε πράγματα, μόνο πράγματα που γουστάρετε. Η καταπίεση, τέλος.
0: Τώρα γουστάρουμε να πούμε ζώδια.
1: Και γουστάρω και τους κρυούς. Έχω και το παιδί μου, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Επιθετική και με νεύρα, έτσι γεννήθηκε. Με νεύρα. Εκδηλώνεστε κατά το μελών της οικογένειάς σας. Αυτό μπορεί να σας τυχήσει σε έλλειψη υποστήριξης όταν το έχετε ανάγκη.
0: Στον Ταύρο, μετακινήσεις και ταξίδια και εύνοια στο εμπόριο σήμερα. Σκέφτεστε την υλοποίηση ενός ταξιδιού, αλλά διστάζετε να το πράξετε. Παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσετε διακοπές. Εκμεταλλευτείτε τη.
1: Δίδυμοι, παίρνετε την απόφαση να τακτοποιήσετε οικονομικά θέματα που εκκρεμούν για μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να είστε αυστηροί στον προϋπολογισμό σας και στα έξοδά σας. Σας δίνετε εύνοια, αλλά χρειάζεται σοφή διαχείριση.
0: Στους καρκίνους, αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μέσα από επικοινωνιακό ή διαδικτυακό περιβάλλον σας ενθουσιάζει. Αποφύγετε την υπερβολική ανάλυση και ζήστε τη στιγμή.
1: Λιοντάρια, μεγάλο το άγχος σας. Εκδηλώνετε σε διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα που ταλαιπωρούν και εσάς και τους γύρω σας. Χρειάζεστε ησυχία, απομόνωση για να βρείτε τον εαυτό σας.
0: Στους Παρθένους, η ένταση και το άγχος που έχετε δυστυχώς εκδηλώνονται έντονα απέναντι στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας, είτε του εγκύτερου είτε του ευρύτερου. Η συμμετοχή σας σε ομάδες δεν ενδεικνύεται, μια και δεν είστε σε θέση να συνεργαστείτε.
1: Για τα ζυγουλίνια, δεν θα πρέπει να απογοητεύεστε από μικρές επαγγελματικές αποτυχίες, ούτε θα πρέπει να μεταφέρετε το θυμό στους ανθρώπους γύρω σας. Το μεγαλύτερο μάθημά σας είναι το τελευταίο σας λάθος.
0: Σκορπιός, οικονομικά κρατάτε μάλλον συντηρητική στάση. Αν κινηθείτε έξυπνα και ευέλικτα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά.
1: Για τους τοξότες, η δουλειά τρέχει με ταχύτητες που το μυαλό σας δεν μπορεί να συλλάβει. Όχι γιατί δεν έχετε την ικανότητα, αλλά γιατί έχετε αποσυντονιστεί.
0: Εγώ και οι σχέσεις κατέχουν τον περισσότερο από τον χρόνο σας. Οι αισθηματικές καταστάσεις που σήμερα παίρνουν μια ιδιαίτερα ερωτική χρειά σας καλούν να χαρίσετε το τέρι σας, αλλά και να δεχτείτε χίλιες και μία νύχτες και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Υδροχόοι, αν είσαι ελεύθερος, αμάρε παιδιά, τι γίνεται με τους υδροχόους. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία σε κάνει να αναλύσει υπερβολικά τα δεδομένα. Απέφυγε την υπερβολική σκέψη και ας τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.
0: Τέλος, τα ψαράκια θα χρησιμοποιήσετε και την τελευταία σταγόνα της δημιουργικότητάς σας προκειμένου να καταπλήξετε το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Η φαντασία σας κινείται σε ρεαλιστικά επίπεδα και δεν κινδυνεύετε να ξεφύγετε τα εσκαμμένα. Άνοδος και επιτυχία.

0: Ελένη Φουρέιρα, αλλελούια, στον Τραζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Τελευταία, ό,τι μου είχε απομείνει τώρα, σου λέω, ό,τι μου έχει μείνει στόκ να φύγει, να ξεμπερδεύουμε, να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Φερούλα Κορομιλά συναντήθηκε με Γρηγόρη Αρναούτογλου και ρίξαν σαν πηχτή, εμένα μου φάνηκε. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ψυχαγωγία, να γνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της. Μάλλον αυτό έχει, πιστεύω, πάει λίγο προς τον Λιάγκα, ο οποίος λίγο είχαν μια κόντρα με τον Αρναούτογλου για το τι είναι ψυχαγωγία, το ότι δεν μπορείς το πρωί να κάνεις αυτά τα θέματα που κάνεις και μετά να θες να γελάσουμε κτλ. Κατάλαβες.
1: Ναι. Τώρα με τον Αρναούτογλου δεν θα τα βάζετε, εντάξει.
0: Και έρχεται μια έτσι, θα έλεγα, μια έμεση μπηχτή από τον Αρναούτογλου. Χάρηκε που συναντήθηκε με την Ρούλα Κορομιλά, γιατί λέει και αυτή προσέφερε πάρα πολλά στην ψυχαγωγία όλα αυτά τα χρόνια. Η Σύζη Χριστίδου έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από το Μέγκα μετά το τέλος του Μποτζόρνο να αναλάβει αυτή το καθημερινό. Και είναι σαν να της είπαν take it or leave it. Δηλαδή είναι αυτό τώρα, δεν ξέρουμε αν θα είσαι το Σαββατοκύριακο. Τα σκεφτόμαστε όλα.
1: Την πιέζουνε ότι γίνεται μπορεί πίεση. Να χάσει και το weekend,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Ας σκεφτεί καλά, στα βάλει κάτω. Θέλει να είναι πενθήμερο. Εγώ θα κρατούσα το Σαββατοκύριακο. Αν δεν ήταν μεγάλη διαφορά και στα λεφτά, φυσικά έτσι.
1: Ναι, άμα όμως τη λένε take it or leave it.
0: Ναι.
1: Μήπως.
0: Δεν ξέρω, έτσι
1: σου λέει μην μείνει και εκτός.
0: Ελένη Χατζίδου, το Εκλής Παύλου, είμαστε στεναχωρημένοι. Έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου. Δεν έχουμε και την καλύτερη των διαθέσεων σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία του εκπομπή και αυτή στο Star. Αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό οι δύο παρουσιαστές. Το ζευγάρι, λίγο πικραμένοι για το κόψιμο, θα έλεγα, της εκπομπής τους έτσι νωρίς.
1: Πολύ λογικό, ρε παιδί μου, γιατί μια χαρά τα πηγαίναν τα παιδιά.
0: Ναι. Και κλείνω λίγο με νουμεράκια. Τι γίνεται τώρα που έχει καλοκαιριάσει, δεν υπάρχουν τα σχολεία. Ο Αντένα με τον Γιώργο Λιάγκα χθες ήταν πρώτος με 10,5. Ακολούθησε το 8,7 Breakfast at Star, η πρώτη τελευταία εκπομπή.
1: Να δεις τώρα.
0: Και η Super Κατερίνα με 8,5. Εντάξει, έχουν τελειώσει και κάποιες εκπομπές του ανταγωνισμού. Ναι. Δεν είναι face κορδά, ας πούμε, απέναντι. Χθες έλειπε και η Κατερίνα, ήταν αρρωστούλα. Δεν ξέρω, πήγε στη σημερινή την τελευταία την εκπομπή. Δεν είδαμε λίγο στον Αλφα τι γίνεται. Το μεσημέρι σαρώνουν οι αποκαλύψεις του Αντένα με 12,7. Το Live News 19,7. Όλοι βλέπουν Ευαγγελάτο τα μεσημέρια και ενημερώνουν. Στα τηλεπαιχνίδια πρώτο το Chase με 11,8 και ο τροχός της τύχης αμέσως μετά. Το μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα στο 6,5%. Δεν το πήραν χαμπάρι ότι υπήρχε αυτός ο αγώνας. Στα δελτία ειδήσεων 11,8 το Μέγκα. Αναβασμένο το δελτίο του Sky στο 8,7 μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιόνι. Να το σημειώσουμε και αυτό. Ενώ στο Prime Time ξεχώρισε το Σόι σου με 26,6% και αμέσως μετά ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία στο 24,3%.
1: Ωραία.
0: 9% η Γη της Ελιάς, 6,2% το Don't Forget the Lyrics, που μάλλον δεν θα το ξαναδούμε και αυτό. Ολοκληρώνεται ο κύκλος του και η Ελκοκίνο ως παρουσιάστρια.
1: Δεν ήταν ωραίο, δεν μου άρεσε εμένα.
0: Το είχαμε δει και παλιότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το καραόκε μπορεί να κρατήσει τον κόσμο συντονισμένο στην τηλεόραση του για 2 ώρες να το παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν ωραία αστημένο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό. Αυτά για σήμερα. Πέγγι Ζήνα αμέσως τώρα με την άμυνά της.

0: Αντώνης Ρέμος, μη ζητάς συγγνώμη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μη ζητάς συγγνώμη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Hybrid.
0: Hybrid.
1: Η κορυφαία pop star ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν και εδώ, στο Θέατρο Γης, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στη Θεσσαλονικάρα μας. Τετάρτη, στο Θέατρο Γης, στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε Φουρέιρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Θα δώσουμε και σήμερα και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Εννοείται, θα δώσουμε, ξέρω εγώ, την Τρίτη αργά δεν, όχι, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Θα δώσουμε και την Τρίτη, why not. Λοιπόν, και μιας και λέμε έτσι για ωραίες συναυλίες, για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Την Τετάρτη επίσης, 8 του μήνα, Locomodo on stage στη Μονή Λαζαριστών.
0: Oh.
1: Είναι η πιο καλοκαιρινή μπάντα, δεν το συζητάμε. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Θα πάμε εκεί και θα χορέψουμε. Τι άλλο έχουμε? Σάββατο 11 Ιουλίου, η Μπλε στο Ποσίδι Χαλκιδικής.
0: Georgia.
1: Ναι, στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Απιθύτα. Οι Μπλε παίζουν live από τις 9.30 το βράδυ. Εντάξει, το Ποσίδι τώρα να είσαι στο κάμπινγκ και να είσαι με το μαχιό σου, το σανταλάκι σου και τις Μπλε.
0: Και να σκοτώσεις και κάνα κουνουπάκι.
1: Θα φορέσεις τα ουτάν σου και τα έτσι σου.
0: Αυτό το βραχιολάκι που μας έφερε ο φίλος σου.
1: Αυτό το βραχιολάκι είναι θεϊκό και είναι ό,τι πρέπει για τις συναυλίες. Λοιπόν, την Πέμπτη τώρα, 9 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Πάμε πάλι Μονή Λαζαριστών. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης, 50 αποχρώσεις του ροκ.
0: Του ροκ.
1: Και μαζί τους θα είναι και guest star ο Χρήστος Δεδάντης.
0: Πες έτσι να πάω.
1: Την Πέμπτη, εγώ έχω κλείσει ήδη τις θέσεις μου μπροστά με τα κορίτσια. Νομίζω ότι έχω χάσει ελάχιστες συναυλίες του Μαραντίνη.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήμουνα σε όλες εκεί.
0: Uh-huh.
1: Και πριν λίγα χρόνια πάλι είχε έρθει στη Μονή Λαζαριστών, ήμουν εκεί. Τετάρτη 8 Ιουλίου δεν ξέρω που θα πρωτοπάτε, γιατί ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει για μία full band συναυλία στο Soul Roof Stage, ναι. Και εκεί λοιπόν θα είναι. Τι σχολιάζει εδώ?
0: Ποιος είναι?
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Και ο Απόν τη Δευτέρα. Για πάμε πιο κοντά. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο Απόν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Ενώ την άλλη Δευτέρα 13 του μήνα. Και την Καρμπή Διονύση Σχοινά.
0: Μα θα γίνει τελικά η συναυλία? Γιατί είπε ότι ακυρώθηκε λόγω ότι αυτή ήταν άρρωστη.
1: Οι προηγούμενες, νομίζω ότι 13 του μήνα θα έχει συνέλθει, ρε παιδιά. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε εδώ ακύρωση.
0: Μακάρι, ωραία, γιατί είχα στεναχωρηθεί για την Κετούλα.
1: Ωραία, αυτά. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω από Δευτέρα, γιατί με κουράσατε.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι.
12: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
17: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
18: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
17: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
19: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
20: Είπα.
19: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
20: Είπα.
19: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
21: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και είμαστε πάλι εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Γρήγορα,
0: γιατί...
1: γρήγορα θέλω να εξαφανιστώ. Έχω δουλειές να κάνω.
0: Βεβαίως, και μην κάτσετε και μένετε τίποτα. Έχει μποτιλιάρες με τέτοια ώρα.
1: Σίγουρα.
0: Από εδώ, από εκεί στο κέντρο. Θα πάτε στη Waterland που είναι δίπλα. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση προς Χαλκιδική. Άσε που μπορείς να πας και εντελώς δωρεάν. Υπάρχει μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης.
1: Δηλαδή, ό,τι καλύτερο.
0: Πας στο λεωφοριάκι, φτάνεις στη Waterland, κάνεις τις βουτιές σου, τις νεροτσουλίδρες σου και επιστρέφεις.
1: Και ρωτάς, τι ώρα φεύγουμε εμάς τώρα.
0: Αυτό. Μπείτε στο site της Waterland να μάθετε και τα δρομολόγια και το, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Ωραίο, όλο το παρεάκι, άντε. Bloom, ετοιμάστε τα μαγιό σας και φύγατε.
0: Σας αποχαιρετούμε κάθε Παρασκευή με DJ Λάμπη Δημητριάδη. Τι λες να ξεκινάει, με τι λες να ξεκινήσει σήμερα.
1: Τι άλλο καλοκαιρινό μας έμεινε που δεν είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Μην το σκέφτεσαι πολύ, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Μπίγαλης.
0: Μπίγαλης. Ρακιτζή θα πω εγώ. Τα σ' αγαπώ.
1: Τα γόρι μου το όμορφο. Έλα ρε
0: Μαρτάκης,
1: παιδιά. Κώστα, I love you.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια. Yeah.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω πως σήμερα είμαστε όλοι καταπληκτικά, γιατί μας μένει μόνο μία ανάσα για Σαββατοκύριακο και βουτιές. Λοιπόν, εδώ θέλω να μείνετε για να τα περάσουμε σούπερ. Το επόμενο τρίωρο θα είμαστε παρέα, εννοείται. Μόλις ξεκινήσαμε άλλωστε, 180 ολόκληρα λεπτά. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου με όλες τις επιτυχίες. Έχουμε τα νέα μας, έχουμε την επικοινωνία μας, έχουμε το σουσού μας, έχουμε τα από εδώ μας, έχουμε τα από εκεί μας. Θέλω να μείνει εδώ λοιπόν, γιατί σε λίγο σου φέρνω και Θοδωρή Φέρη και Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα όμως, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Και αν είσαι εδώ συντονισμένος, σίγουρα είσαι καλά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα εδώ φυσικά στον τρανζίστορα 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, γιατί οι επιτυχίες δεν σταματούν. Έχουμε ανεβασμένη διάθεση, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι πρώτων πυλών. Και επειδή εντάξει, όλο και κάποιο μπανάκι θα παιχτεί, γιατί φέτος το καθυστερήσαμε κιόλας λίγο, όλο και κάποια εξόρμηση μπορεί να κάτσει έτσι τα τελευταία, πάμε λίγο να ταξιδέψουμε και να το ζήσουμε καλοκαιρινά με Άννα Βύση και Αιγαίο αμέσως τώρα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κι.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: της φωτιάς στη νύχτα στο τρανζίστορ σε 100,3. Φωτιά και στη μέρα λοιπόν, γιατί οι θερμοκρασίες ολοένα και ανεβαίνουν. Σήμερα φιλαράκια μου γλυκά θα φτάσουμε μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ολόκληρους παρακαλώ. Βέβαια οφείλω να παραδεχθώ ότι σήμερα έχει για κάποιο λόγο μια έτσι πιο ελαφριά ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω ρε παιδιά που οφείλεται. Θα έχουμε και δύο ομποφορά και έτσι βορειοανατολικούς ανέμους. Εγώ το πρωί που κυκλοφόρησα για κάτι δουλειά στο κέντρο πολύ πρωί, βέβαια 8 η ώρα, ήταν πάρα πολύ καλά. Οπότε λέω, okay, σήμερα θα ανασάνουμε. Μπορεί να μην έχει τόση υγρασία. Σαββατοκύριακο, βέβαια, αν όντως μπορέσετε να πάτε θάλασσα, θα τη χρειαστείτε μια βουτιά, γιατί θα φτάσουμε μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο να γυρίσεις πού, εδώ στον τρανζίστορ.
1: Το παθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Δε μ' αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνη, εδώ με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου, φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. Και πάμε γρήγορα για τα τηλεοπτικά, γιατί σήμερα έγινε τη αυλαία. Πέσανε πάρα πολλές σήμερα το πρωί, λοιπόν, αυλές. Το κοινό της αποχαιρέτησε η Σταματίνα Τσιμτσίλη, που κρατά την πρωινή ζώνη στον Α τα τελευταία 12 ολόκληρα χρόνια. Σαν χθες εντωμεταξύ το θυμάμαι, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει. Έδωσε βέβαια επίσημο ραντεβού για το Σεπτέμβρη στην ίδια συχνότητα, πάλι με το Happy Day. Αυλέ έπεσε και για τον Γιώργο Λιάγκα. Να πω ότι στεναχωριέμαι, θα πω ψέματα να σας πω την αλήθεια. Εύχομαι έτσι το καλοκαίρι να τον βοηθήσει λίγο να ξεκουραστεί και αν επιστρέψει, ρε παιδί μου, σε κάποιο πρωινό, να κοιτάξει να αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί έχει αρχίσει λίγο να κουράζει. Αυλαία έπεσε και αυτή τη φορά μόνιμη και για το Breakfast at Star με την Έλενη Χατζίδου και τον Ετιοκλή Παύλου μετά από 4 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια πολύ ευχάριστη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θα προχωρήσουν σε κάποιο κανάλι ή όχι, δεν έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο. Τους ευχόμαστε όμως τα καλύτερα και ευχόμαστε γενικότερα και τηλεόραση, ξέρετε, λίγο να προχωρήσει, να ακολουθήσει τον τηλεθεατή, λίγο να ακολουθήσει την εποχή, να αρχίσει να αποχαιρετά την πολύ την κιτρινίλα. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να ανοίγουμε τηλεόραση και η οθόνη να φωνάζει και να φαίνεται κίτρινη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Γιώργος Λιάγκας, δεν το λέω για αυτόν προσωπικά, αλλήμονο. Τώρα θα δούμε τι μέλη γενέστε από τη νέα σεζόν και από Σεπτέμβρη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αγαπάμε, Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα λοιπόν στο Τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το παρασκευιάτικο πρωινό 3 του Ιούλη με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Αν τώρα αγαπάς και εσύ τον Αντώνη Ρέμο, μπες στο site μας στην ενότητα διαγωνισμούς για να το δηλώσεις και γενικότερα δηλώνεις όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια για να αποφασίσεις εσύ ποιες επιτυχίες θα ακούς στο Τρανζίστορ 100,3. Και όχι μόνο ψηφίζεις τα αγαπημένα σου, αλλά μπαίνεις παράλληλα και σε κλήρωση για να διεκδικήσεις 100 ευρώ μετρητά, παρακαλώ, για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Περιμένω και τις πρώτες καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Εκεί γίνεται το δικό μας το προσωπικό σωσού, να δω τι πλάνα έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Τώρα φύγαμε για το τραγούδι της εβδομάδας, να το απολαύσουμε έτσι μια τελευταία φορά, γιατί από Δευτέρα εννοείται θα έχουμε καινούριο τραγούδι. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, Παράξενη Αγάπη.
2: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
5: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
4: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
5: Ωραία, δεν καπνίζω.
4: Η καθημερινή δραστηριότητα.
5: Εντάξει.
4: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
5: 25-35 τέλεια ήμουνα.
4: Να σου καλά ετότε.
5: Καλά ήμουν, τώρα πάχυνα.
4: Η κοινωνικότητα προφανώς.
5: Το έχουμε αυτό, ναι.
4: Η οικογενειακή συνοχή.
5: Έτσι, καλά, λέει, καλέ, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
4: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
5: θα
4: δηλαδή.
5: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
17: Είπα.
9: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
17: Είπα.
9: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
17: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
18: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

δεύτερη μας ώρα ξεκινά αμέσως εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στον τρανζίστορ μας 100,3. Στέλνω την καλημέρα μου παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν μας ακούς και αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλά έκανες και εδώ φυσικά θέλω να μείνεις. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, στο μικρόφωνο θα βρίσκομαι και στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά για ακόμη 120 ολόκληρα λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Γι' αυτό δεν θέλω να πας πουθενά φυσικά. Σε λίγο έρχεται και Αντιγαρμπή με υποσυνείδητο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα για έναν λογαριασμό παρακαλώ.

0: Ήταν η κετούλα μας με το υποσυνείδητο στο τρανζίστορ 100,3. Και επειδή και με το υποσυνείδητο και με το συνειδητό πλέον το μυαλό μας είναι στις διακοπές, θέλω να μπει στο Instagram και να βρει πάνω-πάνω καρφιτσωμένο τον διαγωνισμό για τα ακτοπλοϊκά μας εισιτήρια με την Σίτζετ την αγαπημένη. Γιατί ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα. Τρέχα λοιπόν να λάβεις μέρος σε περίπτωση που φυσικά δεν το έχεις κάνει ήδη. Και εμείς φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη επιπτώσεις.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

πει δεν κουράζομαι, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντα. Αναβήσει λοιπόν σε περίπτωση που στον τρανζίστορ 100,3 27 ολόκληρα λεπτά μετά τις 12, εδώ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί στην παρέα σου και φύγαμε για Βουλγαρία. Εδώ, κοντά είμαστε δίπλα, η οποία βάζει ψηλά τον πύχη, παιδιά. Είναι η χώρα που θα διοργανώσει, όπως ξέρουμε εδώ και καιρό, την επόμενη Eurovision 2027 λοιπόν στη Σόφια και βάζει και ψηλά τον πύχη γιατί το 2027 καταφέρνει και φέρνει νέες χώρες στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα συμμετέχει στο μουσικό αυτό διαγωνισμό και μάλιστα έχει ήδη ανακοινώσει πως η επιλογή τόσο του καλλιτέχνη όσο και του τραγουδιού θα γίνει μέσα από δικό τους εθνικό τελικό, όπως ακριβώς έγινε και σε εμάς. Είναι η δεύτερη νέα χώρα που μπαίνει στη λίστα μετά την Αυστραλία και νιώθω πως είναι η ώρα, γιατί πολύ το αργήσαμε, η Eurovision να αλλάξει όνομα. Έχουμε ξεφύγει πολύ πλέον από το πλαίσιο της Ευρώπης. Νομίζω ότι το όνομα δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτό το διαγωνισμό. Μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο πάρα πολύ εύκολα. Σε λίγο σου φέρνω Ρία Ελληνίδου, Παντελή Παντελίδη τώρα. Νίκος Απέργης, να, αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: μεριά σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.
6: Μόνο στον ακούω.

0: πρέπει να πάνε καλά να περνάτε στο τρανζίστορ 100,3 και όσο είμαστε εδώ μαζί, καλά περνάμε. Αυτό είναι σίγουρο γιατί έχουμε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Να σας ενημερώσω πως σήμερα ο Περιφερειακός για ακόμη μία φορά, μέσα σε ένα μήνα, δεν ξέρω πόσες φορές έχει κλείσει, έχω χάσει το μέτρημα. Από τις 11 λοιπόν σήμερα το βράδυ και για 24 ολόκληρες ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ Επταπηγείου και Τριανδρίας θα παραμείνει κλειστός λόγω flyover. Αλλά φέρνω πολύ καλά νέα από το μετρό γιατί καθώς φαίνεται έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία και έχουμε καταλήξει και σε ημερομηνία. 28 Ιουλίου λοιπόν είναι η επικρατέστερη ημερομηνία στην οποία μάλλον κατά 99% θεουθέλοντος, καιρού επιτρέποντος, κράτους επιτρέποντος, δεν γνωρίζω πραγματικά, θα ανοίξει η επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά. Θα είναι Τρίτη και θα είναι μια Τρίτη η οποία θα μείνει στην ιστορία. Εσύ φυσικά θέλω να μείνεις εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
3: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
4: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο ισιάδι, λέω κάτσε μη σαμπορτιστώ. Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
3: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
4: Παιδιά, εντάξει, χάρη, Δούκα, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Πέσε ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράει τα ποδόλα.
3: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Μπ.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Είπα.
5: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
2: Είπα.
5: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
2: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μεσημεριάσαμε και είμαστε μαζί, γιατί αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου για ένα τελευταίο 60 λεπτό εδώ, φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Μεσημέρι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 32 βαθμού Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μα. Λιώνει το κορμί, πραγματικά δεν αντέχεται. Ανάψτε air condition, μείνετε εδώ στι επιτυχίε για να τα περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο φέρνω Πέτρο Ιακοβίδη, Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν, κρυφά, θα θυμηθούμε εφηβεία κτλ. Τώρα όμω Αναστασία και σπάστε τα στο τρανζίστορ.

πρωινό αγώνα λοιπόν από τον Πέτρο Ιακωβίδη στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να ξεχνιέστε, οι συμμετοχές σας δεν σταματούν για να διεκδικήσετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Επομένως και το Σαββατοκύριακο είστε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε το σήμα μας καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ, στέλνετε κατευθείαν τη συμμετοχή σας γράφοντας απλά τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και τσουπ αποστολή στο Viber 693-693-1003. Θα μαζευτούν όλες οι συμμετοχές και σε μία εβδομάδα ακριβώς, πάλι την Παρασκευή, τα πρωινά Καρντάσια θα κληρώσουν τον τρίτο τυχερό ή τυχερή για τα διπλά ακτοπλοϊκά όπως κληρώσανε και σήμερα το πρωί. Σε λίγο έρχεται Ελένα Ζευγαρά, Ελένη Φουρέιρα, τώρα όμως πάμε έτσι για έναν ψυχολόγο, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν η Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια της στον τρανζίστορα 100,3 και σε παίρνω να φύγουμε για Ισπανία, γιατί όλο και περισσότερο πιστεύω ότι είναι μια καλή χώρα για να σκεφτούμε την μετακόμιση. Γιατί εκεί, παιδιά, έχουν θεσπιστεί οι καλύτεροι νόμοι σχετικά με τις παραλίες τώρα το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα διαβάζω πως αν χρησιμοποιήσεις σαμπουάν στο ντουζ μετά το μπάνιο εκεί στη θάλασσα για να φύγει το αλατάκι από το κορμί, κινδυνεύεις με πρόστιμο των 750 ευρώ, παρακαλώ. Ενώ αν αφήσεις τον οργανισμό σου πάρα πολύ ελεύθερο και πεις, ρε παιδί μου, θα κατουρίσω μέσα στη θάλασσα. Τώρα ποιος βγαίνει, ας πούμε, να τρέξει μέχρι το μπάνιο, κινδυνεύεις με πρόστιμο 750 ευρώ. Τώρα, το πώς θα καταλάβουν ότι κατούρισες, δεν ξέρω. Έχουν ένα μετρητή του νερού και της θερμοκρασίας και καταλαβαίνουν ραγδαία αύξηση θερμοκρασίας στο νερό έτσι απότομα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Το αφήνουμε στην άκρη. Και τέλος, το καλύτερο και δικό μου. Πολλοί θα με βρίσετε και θα με μισήσετε, αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάω. Τέλος, το τάκα τούκα και οι ρακέτες, οι οποίες θα σου κοστίσουν ένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Παιδιά, δεν έχω χειρότερο από ρακέτες στην παραλία. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ καθόλου. Τάκα τούκα πάνω από το κεφάλι μου. Πηγαίνουμε για να χαλαρώσουμε. Αφήστε τις ρακέτες και τα μπαλάκια σπίτι. Και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω για μένα. Αμέσως τώρα.
1: Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: εξηγείς.
1: Καλά, έχω ανοίξει τον ασκό του Αιώλου στο Viber. Έχετε χωριστεί σε στρατόπεδα. Μόλις είπα για τις ρακέτες, δεν ξέρω έτσι πώς σας βγήκε. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι θα ανάψουν τα αίματα τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Παιδιά, ηρεμήστε. Ο νόμος αυτός για τις ρακέτες ισχύει στην Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα δεν βάζουμε νόμους για άλλα κι άλλα για τη ρακέτα. Θα βάλουμε. Μη μου στεναχωριέστε, ο καθένας όπως περνάει καλά. Από τους λογοκέφαλους να μην κινδυνεύετε και ρακέτες παίξτε όσο θέλετε. Τώρα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό, κλασικά, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Με κατεύθυνση τώρα προς τα ανατολικά είμαστε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον για την ώρα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντινού Καραμαλή, με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης. Έχετε μάλλον αρχίσει να φεύγετε για Χαλκιδική, από την Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Και χαμηλές ταχύτητες και στην αρχή της Τσιμισκή, από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφία, αλλά και στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Σε λίγο έρχεται η απόλυτη Άννα Βύση, Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι εξαιρετικά αφιερωμένος στο Θοδωρή. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν η απόλυτη η οποία πάντα μας ταξιδεύει με το Αιγαίο της εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Ήρθε η ώρα όμως να σας χαιρετήσω, να σας πω bye bye για το Σαββατοκύριακο. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν, ήμουν εδώ εννοείται στο καθιερωμένο μας ραντεβού από τις 11. Τώρα καταφθάνει στην παρέα σας η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Τρανζίστορ. 6 ώρα έρχεται η διάδα η απογευματινή, η Ντέλη Κουσκούς, Παναγιώτη Σίμος, η Λένια Βίλιαμς και 10 η ώρα στα Dex Labis Δημητριάδης, έτσι για να σας φτιάξει το παρασκευιάτικο το βραδινό σας, όπου αν ετοιμάζεστε κιόλας να βγείτε έξω, σας το συστήνω, θα είναι σαν να έχετε φτιάξει κέφι πριν βγείτε καν από το σπίτι. Αύριο τον ακούτε και μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου, Σαββατοκύριακο 12 με 2 το Σάββατο στο Top 30 και την Κυριακή 6 με 8. Τι άλλο θέλετε, το καταλάβατε. Δεν σας αφήνουμε να ησυχάζετε από τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Παναγία μου, δηλαδή με μάτιαξα. Το ραντεβού μας λοιπόν την Δευτέρα στις 11 η ώρα. Σας περιμένω εδώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25 ως 35. Δηλαδή,
2: 25 με 35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά τότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός λέει να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι,
9: είπε η καρδιά. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
12: Είπα.
11: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
12: Είπα.
11: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
12: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου μαζί σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες ξεκινάνε στον αέρα της πόλης. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, τα γνωστά μας, 3 Ιουλίου. Με 33 βαθμούς Κελσίου. 3 με 33, καλά θα πάει αυτό. Ελάτε να δροσιστούμε παρεούλα. Πάρτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, το δροσερό. Πάρτε τα νεράκια σας για να μην αφιδωτωθούμε. Παιδιά, και κάπου δροσερά. Αντώνης Ρέμος και με Δευτέρα ξεκινάω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή είναι η ξελογιά, στρέβει αδάμωτο στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα Πανοσκιάμος έρχεται. Ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή Φέρη εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί από τι 2 έως και τι 5. 2 και 27 πρώτα λεπτά. Τι μου κάνετε, πώ μου είστε και πού μου βρίσκεστε. Ελπίζω να είστε κάπου έτσι ωραία, δροσερά, να κάνετε τον μπανάκι σα. Όσοι είστε κάπου εκτό, σα ζηλεύω άπειρα να ξέρετε. Γιατί με 33 βαθμού Κελσίου, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να πάρει ένα κοκτέιλ και να ράξει την παραλία. Εν πάση περιπτώσει, εμεί κρατάμε τα σκύπτρα τη πόλη. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Είναι το φορτηγό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Κατά τα Πάπων εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ γκαντέμο. Σας λέω και σας ξαναλέω, λέτε να δροσιστούμε. Και τι ζέστη που έχει και ξαφνικά χαλάει το air condition. Αυτή είναι η τύχη μου. Και τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να υποστώ όλη αυτή τη ζέστη, αυτό το συνεφόκαμα που υπάρχει έξω. Αν υπάρχει ένας ψυκτικός, παιδιά, στείλτε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Νίνο και Ζώζεφιν, Δήμος Αναστασιάδης και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα είναι το τι κάνεις και παίζει δυνατά.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και το βιογραφικό του στον Τρανζίστορ 100,3. Είδα μόλις το πιο απίστευτο βίντεο και χάρηκα τόσο πολύ. Συναυλία λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς. Και πείτε μου εσείς ποια ήταν η πιο μικρή ρουβίτσα που πήγε να τον ακολουθήσει και να τον ακούσει. 92 χρονών, μία 92χρονη λοιπόν, μία γιαγιά με τρία εγγόνια και δύο δισέγγωνα, πήγε κρυφά να τον δει. Και πάθω μόλις σοκ. Εννοείται ότι της έδωσε μικρόφωνο, του λέει: μη το πεις, έχω έρθει κρυφά. Υπέροχη γυναίκα και μπράβο και στο Σάκη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
3: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο Ισιάδη, λέω κάτσε μη
2: σαμπορτιστώ.
3: Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
2: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
3: Παιδιά, εντάξει, Χάρη Δούκας, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Έσαι ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιτε από εδώ, λέω.
2: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
19: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας, εδώ είμαστε παιδιά. 3 ώρα και ένα πρώτο λεπτό μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει κανονικά διαγωνισμός για C-Jets μέσα και στο Σαββατοκυριακό. Οπότε εσείς με το που ακούτε το ηχητικό μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα επόμενα 10 λεπτά. Αυτά από εμένα για εσάς. Και τώρα συνεχίζω με επιτυχίες. Γιώργος Σαμπάνης, Νότης Φαγιανάκης και Χρήστος Αντικάη. Προς το παρόν, δεν μ' αγαπούσες. Παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ένα είναι το πόρισμα. Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάη, φιλαράκι εδώ στο τρανζίστορ 100,3 και τώρα έρχεται ο ύμνος, Θοδωρής Φέρης. Είναι το είπες και τι δεν είπες.

Δυο μόνο ματιά. Ναστάσιος Ράμος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις 100 ευρώ ζεστά μετρητά, τι έχεις να κάνεις? Έχεις να μπεις στο www.transistor100,3.gr, να πατήσεις Transistor Music Test και να μας πεις ποια τραγουδιά λατρεύεις να ακούς και ποια όχι, και να μπεις αυτόματα στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Έτσι τα διεκδικείς. Σε καλή μεριά, εγώ να πω, γιατί σύντομα θα τα κερδίσει κάποιος φίλος ή κάποια φίλη. Δίνουμε ακτοπλοϊκά, δίνουμε χρήματα. Τι άλλο θέλετε? Ελένη Φουρέιρα τώρα και Χρήστος Μάστορας. Μπορώ και εγώ.

Σχιζοφρένεια και ανάβει εδώ στον τρανζιστόρ 100,3. Τώρα η Στέλλα καλύτερα είναι καλεσμένη τη Ναταλία Γερμανού και εκεί τα είπανε όλα. Τη είπε μάλιστα ότι για 9 χρόνια λοιπόν κρύφτηκε γιατί δεν ήθελε άλλο από το τραγούδι να πάρει κάτι. Ήτανε πλέον αγκαρία, να το πούμε, και όχι τόσο ευχαρίστηση. Οπότε ήθελε να πάρει μία απόσταση. Δεν ξέρω αν τη κόστησε. Εγώ θεωρώ πως ναι, διότι βγήκε λίγο από τα πράγματα. Τώρα όμως επιστρέφει δυναμικά και τη ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Πόσο όμορφο τραγούδι, τόσο καλοκαιρινό, υπέροχο, μαγική επανεκτέλεση.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: άλλο για θα σου το πω. Ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3, υπέροχος και άκρος ερωτικός θα έλεγα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 4 παρατέταρτο για άλλη μια ώρα και κάτι στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάει όμορφα αυτή η Παρασκευή και να έχετε κανονίσει τα πλάνα σας για το Σουκού. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003 να μου πείτε τι έχετε σχεδιάσει και αν φεύγετε διακοπές. Θα ήθελα να το ξέρω γιατί εντάξει, φτάσαμε αρχές Ιουλίου. Κάπου δεν θα πάτε κι εσείς. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
3: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
2: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
3: Ωραία, δεν καπνίζω.
2: Η καθημερινή δραστηριότητα.
3: Εντάξει.
2: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
3: 25-35 τέλεια ήμουνα.
2: Να σου καλά ετότε.
3: Καλά ήμουν τώρα πάχινα.
2: Η κοινωνικότητα προφανώς.
3: Το έχουμε αυτό, ναι.
2: Η οικογενειακή συνοχή.
3: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
2: Αλλά και το γεγονός λέει να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους.
3: Θα
2: δηλαδή
3: σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: teamcollege,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
14: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions. Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στον Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
2: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
2: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε στον αέρα της πόλης. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 34 βαθμοί Κελσίου και το θερμόμετρο ανεβαίνει. Παρασκευούλα ζάχαρη όμως, οπότε δεν πτωούμαστε. Είμαστε εδώ για άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης και φυσικά σας θέλω μαζί μου. 693-693-1003. Το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Κατεβάστε μου όμως και μία γρήγορα το Τρανζίστορ από App Store και Play Store εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε ακόμα και στις διακοπές, στη θάλασσα, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Ανάβηση και Αιγαίο τώρα. Έρχονται καλοκαιρινά vibes.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η Δέσποινα Βανδύ έρχεται να τη χαίρεσαι.

Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πολλά φιλιά στο κορίτσι μου τη Στέλλα που μου άκουσε βέβαια το να τη χαίρεσαι και μου στέλνει εδώ κάτι emoji με τη Δέσποινα Βανδύ να λέει: Όπα, εντάξει, όλοι οι Βανδικοί, μαζευτείτε παρακαλώ πολύ. Έχουμε τόσα να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ και μην ξεχνάς να μπαίνεις στο www.transistor100,3.gr και να παίρνεις μέρος στο Music Test, όπου εκεί διεκδικείς 100 ευρώ μετρητά. Μας λες απλά τι θες να ακούς και τι όχι. Τόσο απλά. Χρήστος Μάστορας τώρα. Μαργαρίτα, και μάλλον θα την ακούσουμε και στα ισπανικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Δεν είναι σπίτι σου η καρδιά μου. Διονύση Χίνας εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Ολοκένουργιο τραγούδι και μας αρέσει πολύ ο Διονύσης. Όπως και του λεφτή πάνε πακέτο. Τρανζίστορ 100,3 για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου δείξετε ότι είστε εδώ. Παρασκευούλα Ζάχαρη και ακούμε Τρανζίστορ, παιδιά. Γιάννης Πλούτροχος, Αναστασία και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα τι σταυρό που κουβαλάω. Παίζει δυνατά και η παρουσιάστρια μπερδεύεται.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ψάχνω να βρω Λίνικος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρά 20 και κάπου εδώ. Πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου ήδη από τις 2. Εσείς ειδικά έχετε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Παραμένετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams στις 6 ακριβώς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εννοείται στις 2 η ώρα, στο γνωστό σημείο, εδώ που τα λέμε όλα. Φιλάκια πολλά, καλό που σου ακούσε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Au Revoir, Παράξενη Αγάπη.
2: Είμαστε οι Les Au Revoir και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι περαστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
3: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο Ισιάδη, λέω κάτσε μη
2: σαμπορτιστώ.
3: Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
2: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
3: Παιδιά, εντάξει, χάρη, Δούκα, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Πέσε ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιντε από εδώ,
2: η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Χρήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
0: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
3: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
0: Ωραία, δεν καπνίζω.
3: Η καθημερινή δραστηριότητα.
0: Εντάξει.
3: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
0: 25-35 τέλεια ήμουνα.
3: Να σου καλά ετότε.
0: Καλά ήμουν τώρα πάχινα.
3: Η κοινωνικότητα προφανώς.
0: Το έχουμε αυτό, ναι.
3: Η οικογενειακή συνοχή.
0: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
3: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
0: θα
3: δηλαδή.
0: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι,
14: είπε η καρδιά. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
12: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
12: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
12: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, Παρασκευή, έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που σίγουρα θα εκδράμουμε σε παραλίες, σε σκιές,
1: σε
0: πουθενά, στο ερκοντίσιον, οπουδήποτε είναι
1: όπου
0: αυτό.
1: Όπου να είναι τέλος πάντων, εντάξει, αυτό.
0: Είναι η ανάγκη που νιώθουμε. Φυσικά θα εκδράμουμε σε ένα μασούτι να πάρουμε τα παγωτά μας.
1: Πάντα.
0: Να πάρουμε όλα αυτά τα δροσιστικά που χρησιμοποιούμε, τα δροσερά μας τα φρούτα, γιατί μπορείς να φτιάξεις και πολύ ωραίες γρανίτες από τα ολόφρυσκα φρούτα του μασούτι. Δεν ξεχνάς, σε οπροπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο, ο μασούτις εκπαιδεύει το προσωπικό για να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξεχνάς να έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, για κάθε σοβαρά τα αμοιβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος λογαριασμού. Όπως επίσης και έχουμε και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μη στεγνάνε μασούτις από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτι, που παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Λοιπόν, αφού έχω κάνει το μάθημά μου,
1: μπράβο,
0: πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέρα, Jackie O. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.
1: Έρχεται
0: 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Δεξί
1: 6
0: είναι και ο Απόν στη Μονή Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει χαμός.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός... Α, έφυγε η φωνή μου. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης είμαστε χωρίς φωνή πλέον. Μισό λεπτό να πιει λίγο νεράκι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Τα φαρμάκια.
1: Μάλλον.
0: Είναι μπόλικα.
1: Μπόλικα είναι τα φαρμάκια.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι μπόλικα, μπόλικα φαρμάκια.
0: Από τη βδομάδα όμως που πέρασε.
1: Και εσύ τώρα τι τα κάνεις. Τα κάνεις να κατέβουν κάτω να πάνε σήμερα Παρασκευή κάτω τα φαρμάκια τους ώστε αύριο μεθαύριο να είσαι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ γενικότερα να μην επηρεάζουμε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά πολλές φορές υπάρχουν. Ξέρεις τι, στη ζωή μας θα πρέπει να βάζουμε όρια. Η καλοσύνη τη σήμερον ημέρα, και δεν μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω γενικά, η καλοσύνη θεωρείται ως αδυναμία. Η ανοχή, όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, θεωρείται επίσης ως αδυναμία. Με αποτέλεσμα ο άλλος να είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ.
1: Και τι θα κάνουμε, Παναγιώτη, θα αλλάξουμε δηλαδή όλο το χαρακτήρα.
0: Τι θα κάνουμε, θα στεναχωριόμαστε, θα έχουμε τοξικούς ανθρώπους για να μην σκληραγωγηθούμε. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά θα σκληραγωγηθούμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τις προάλλες μου συνέβη κάτι που είχε να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή ήταν μια μέση κατάσταση. Και ένιωθα ότι πλέον ξεπερνούνται κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα λοιπόν, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα να βλέπω τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι έχει πει στα μηνύματα. Και αποφάσισα ότι με αυτό το είμαι εγώ καλά. Έχω φερθεί σωστά. Έχω. Έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Έχω βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Έχω. Ωραία. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Τα προβλήματα ας τα λύσει ο καθένας με τον ψυχολόγο του. Ούτε θα κάνω τον ψυχολόγο,
1: αυτό
0: ούτε το
1: αλήθεια.
0: Σάκο του box, ούτε θα κάθομαι εγώ να χαλάω την ψυχούλα μου για το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο μυαλό του δημιουργήσει. Πες μου ότι σου χρωστάω,
1: έτσι.
0: Πάρτα και πάρε δρόμο. Τέλεια και λίγο.

0: Λέει ένα ζευγαρά, ολοθάθαθα, κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ολοκαίρινο τραγούδι με συνεργασία με το Φίβο.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, με στεναχωριέστε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, λέει ότι έχει βάλει τα εδώ. Ο κόσμος είναι. Συντάσσεται.
0: Συντάσσεται.
1: Παναγιώτη μου, μαζί σου.
0: Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το ζω μόνο εγώ. Το ζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό. Το ζουν συνήθως οι άνθρωποι που είναι.
1: Καλοί.
0: Όχι, δεν θα πω καλή, γιατί θα πω ότι είμαι καλός. Είναι οι άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί προς τους άλλους πολλές φορές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν τσακωθείς εσύ.
1: Έχεις πιάσει λάθος άνθρωπο, δεν τσακωθείς.
0: Ναι, με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί και οι δύο να κάνουμε παρέα. Τσακώθηκες. Είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Αν εγώ με τον άλλον τον άνθρωπο είμαστε συνέτεροι. Δεν θα χαλάσω εγώ τη δουλειά μου γιατί πήγες και τσακώθηκες, που αύριο μπορεί να τα βρεις. Είναι άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Αν βγαίνω για κρασιά. Αν βγαίνω για κρασιά, για φαγητό και περνάω καλά, θα μου πεις καλά, ρε φίλε. Είμαστε φίλοι. Βλέπεις, είναι μια. Και πας εσύ τώρα.
1: Και πάλι για κρασιά, για φαγητό.
0: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις γιατί κάνω τη δουλειά μου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι. Και εκεί γεννά και λες, να σου πω, είναι τοξικό αυτό που κάνεις. Και θες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά μου.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Ενώ,
1: μετά βέβαια χαλάς τη σχέση σου τη φιλική, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαλάς, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήταν φιλική σχέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε ένα φίλο
1: σωστό.
0: Μου.
1: Ούτε
0: εγώ. Έχω ανθρώπους που συχαίνομαι. Που συχαίνομαι βαθιά. Δεν μπορώ να πω στους άλλους.
1: Δεν το εννοεί έτσι, παιδιά, το συχαίνομαι βαθιά.
0: Ναι, παιδί μου, εννοώ, ναι, την ρήμη του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω σε κάποιον, μην τον κάνεις παρέα, μην του κάνεις το ένα, μην το κάνεις το άλλο.
1: Ισχύει.
0: Θα αφήσω να δει το λόγο που δεν το συμπαθώ και ο άλλος και να μην τον κάνει.
1: Και θα φάει τα μούτρα του εισαγωγικά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκοσίνευμα. Έχει κουμπώσει το χάπι. Έχει επανέλθει η κατάσταση.
1: Υπάρχει ένα χαπάκι εδώ, το δίνω κάθε φορά που αρχίζει και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι εντάσεις. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι όλα καλά και είναι όλα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή διανύουμε έτσι, μπήκαμε μάλλον και μέσα στον Ιούλιο που ξεκινάνε οι διακοπές. Και κάπως το καλοκαίρι όλοι κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνεις την πρωτοχρονιά, τον κάνεις το καλοκαίρι, που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω, πολλές φορές όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα, που είναι
1: καθαρίζει όλο το μέσα σου.
0: Η στιγμή που δεν έχω κινητό.
1: Α.
0: Δεν έχω τίποτα να αποσπά.
1: Okay.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν είμαι κάνω μπάνιο στη θάλασσα, κάνω 2 ώρες.
1: Okay.
0: Δηλαδή πάω και του δίνω πόνο. Θέλω να είμαι μόνος μου στο πέλαγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα. Νιώθω ότι μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι νησιώτης, μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμένα. Το νερό είναι σαν να είναι, λες και κάθαρση, ρε παιδί μου.
0: Είναι και η μόνη στιγμή, σου ξαναλέω, που δεν έχω κινητό μαζί. Που σε μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, χτυπάει το κινητό ένα 5 λεπτά.
1: Ισχύει,
0: πανεγιώτη. Οπότε, μη έχοντας κινητό μαζί, είμαι χαλαρά. Απών καντάδα και επιστρέφω.

0: Άστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Για να επανέλθω σε
1: και
0: αυτό.
1: Και σκέφτομαι εγώ παράλληλα, βέβαια. Πες εσύ και θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Ότι πολλές φορές επειδή έχεις το χρόνο και δεν έχεις κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε αποσπάσει, κάνεις μία αναδρομή, κάνεις ένα απολογισμό. Εμένα, ας πούμε, οι ωραιότερες ιδέες που έχω κάνει σε πράγματα έχουν έρθει σε αυτές τις καταστάσεις. Που είμαι στη θάλασσα, που είμαι χαλαρός, που μπορώ και σκέφτομαι λίγο. Δηλαδή, ξεκινάω μία ιδέα. Δεν θα σου πω ότι αυτή που μου έρχεται αυτή είναι. Τη δουλεύω.
1: Ναι.
0: Κάθομαι 2 ώρες μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα. Ανασύρω αυτό που είχα σκεφτεί. Το δουλεύω
1: πάλι. Πώς θα μπορούσε να.
0: Σε μία εβδομάδα έχω καταφέρει και έχω κάνει μία ωραία ιδέα, κατά τη δική μου γνώμη.
1: Και εσύ να μην έχω στήσει μία επιχείρηση.
0: Δεν είναι σε τέτοια σημεία. Μακάρι, θα ήταν υπέροχο.
1: Τέλειο. Καλά, θα μπορούσες.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, η αλήθεια είναι, που κάνουν πράγματα και κυρίως οι τολμηροί είναι αυτό. Που από το τίποτα φτιάχνουν ολόκληρες. Και μπράβο στους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει ότι ο τολμών νικά. Αυτό δείχνει ότι όταν έχεις στόχους μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ γενικά τα λέμε, θα τα πω πιο συγκεκριμένα. Αποφασίσου από Δήμο Αναστασιάδη.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Υπέροχη Αλκατράς, υπέροχη διασκευή, τυφώνες. Ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τον
2: Νικόλα. Και τρελαίνομαι και με τα βίντεό τους.
1: Ναι, πολύ.
2: Πεθαίνω, πεθαίνω.
1: Τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά πολύ.
2: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά και όλους τους ξέρω.
1: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα.
2: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα, αλλά επειδή τους ξέρω όλους. Και ο Ανδρέας που ήταν. Που δεν είναι πια. Αλλά είναι εξαιρετικά παιδιά και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Το προσεγγίζουν με ένα πολύ πιο ρομαντικό τρόπο.
1: Κάτι. Εγώ τους, επειδή τους δούλευα μαζί τους και όταν ήταν. Δούλευα ακόμα. Δούλευα μαζί τους και όταν ήταν με τον Νίκο Μουτσινά που γινόταν το.
2: Το
1: ναι. Δεν ήταν ποτέ ψωνισμένα οι παιδάκια που. Παιδάκια, δεν είναι το λέω. Οι παιδιά που θα σου δημιουργούσαν πρόβλημα. Είχαν πάντα μια καλή διάθεση.
2: Αλήθεια
1: και πάντα μια υποστηρικτική φάση.
2: Αλήθεια
1: στα πράγματα. Δηλαδή. Μόνο θετικά πράγματα μπορώ να

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι περαστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
2: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο ισιάδι, λέω κάτσε μη
1: σαμπορτιστώ.
2: Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
1: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
2: Παιδιά, εντάξει, χάρη, Δούκα, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Πέσε ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιντε από δωλό.
1: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
5: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα χαρείς, έλενα εμπνευστείς. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πως αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πως εξηγείται ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Ως, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
12: Αυτός είναι ο Μάγος.
11: Κρύβε λόγια.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Καλοκαίρι

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
6: Είπα.
9: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
6: Είπα.
9: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
6: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
10: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Στα μέσα της εκπομπής, δεύτερη ώρα ξεκινάει.
1: Κανονικά.
0: Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Στα μέσα της εκπομπής, στα τέλη της εβδομάδας. Πάμε να υποδεχτούμε ένα πολύ, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα έρθουμε και με έναν Daily Throwback, έχω έρθει σε πολύ, πολύ λίγο. Τώρα το στείλατε. Προφανώς με αυτή τη συζήτηση, έτσι ορμόμενη από τη συζήτηση που κάνατε. Κάναμε μάλλον. Αλλά πω πάρα πολύ σε βοηθάω, Anyway.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Θα το καλά σου λέω, κλέβω εκκλησία, θα το καταλάβεις την πρώτη λέξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην ξεχνάτε ότι ο Νόσο είναι δίπλα μας και είναι δίπλα σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς, εσείς εκεί πάνω. Και σας ζηλεύουμε κάποιες φορές γι' αυτό, γιατί εμείς, ξέρετε, καλούμαστε κάποιες φορές να κατεβάσουμε και το. Μάλλον να ανοίξουμε το application και να βρούμε στο διαδραστικό χάρτη ποιος είναι πού. Αλλά, επειδή το χρειάζεται και εσείς το διαδραστικό χάρτη, γιατί το ξεκινούσαν διακοπούλες.
0: Ναι, ακριβώς, στα πέρυσι που λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα το χρειαστείτε.
0: Και επίσης, οπότε, μέσα από το application μπορείς να βρεις και τα e-coupons και να κάνεις τα e-order σου ωραιότατα. Και γίνεται όλη η δουλίτσα εκπληκτικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έτσι, να πούμε γι' αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Εμένα με ξυπνήσαν το πρωί γιατί τα είχα παραγγείλει online.
1: Και τα έχεις ξεχάσει.
0: Όχι, δεν τα είχα ξεχάσει. Απλά δεν είχε τα σλότ της παράδοσης. Δεν είχε την ώρα που ήθελα, οπότε το βάλα πιο νωρίς. Και λέω εντάξει, θα αργήσουν. Αλλά έλα σου που ήρθαν στην ώρα του και με ξυπνήσαν. Δεν βαριέσαι.
1: Του βάζει και εξυπνητήρι δηλαδή την πρώτη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είπε Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βετός. Μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Τέλει κουσκούς
0: στο Facebook. Τέλει κατά το Παύλο Κουσκ, κατά το Παύλο Κουσκ στο Instagram. Τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάντε τα follow, τα like. For free είναι. Και χαρά μας μεγάλη να τα έχουμε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, το 1986.
0: Ναι.
1: Ναι. Άκου.
0: 40 χρόνια
1: μόλις,
0: πριν.
1: Σε άκου 40 χρόνια πριν. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Μόλις σου πω καταρχάς τους συντελεστές, θα το βρεις αμέσως. Σε κάθε περίπτωση όμως. Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής.
0: Ναι.
1: Και στους στίχους είναι ο Κώστας Τριπολίτης.
0: Πώς θα τους βρω, δεν ξέρω καν τον Κώστα Τριπολίτη.
1: Δεν ξέρεις τον Κώστα Τριπολίτη, δεν ξέρω εγώ πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Γυναίκα, άντρας, παιδί.
1: Μαζί. Δύο άντρες.
0: Ντουέτο είναι.
1: Ντουέτο βέβαια. Ναι. Δύο άντρες.
0: Δύο άντρες.
1: Εντάξει. Μην κάνεις έτσι, το ξέρεις σου λέω.
0: Okay, okay.
1: Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Κάνε μου κάνει τρίκ. Το λόγο αυτό.
0: Και μόνο να έχω για νίκη.
1: Μπράβο.
0: Μπορούσε μαύρο νηφικό.
1: Έλα.
0: Η χτεσινή μας
1: έγινε.
0: Και εγώ όμως αυτός της ανήκει.
1: Έλα το έχεις.
0: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Αχ Θεέ μου.
1: Είδες. Πάμε να συγκατοικήσουμε όλοι μαζί λοιπόν.
0: Είναι η πραγματικότητα όμως. Εσύ το έχεις πάει σε έντεχνο πια.
1: Το πήγα σε έντεχνο τώρα, ναι. Το πήγα σε ωραίο τραγούδι όμως, έτσι.
0: Δεν ήξερα ότι το έχει γράψει ο Βαρδής.
1: Βαρδής βέβαια και ο κύριος Κώστας.
0: Τον κύριο Κώστα που το ξέρεις εσύ.
1: Τον κύριο Κώστα τον ξέρω γιατί ήταν φίλος του πατέρα μου.
0: Α,
1: ναι. Ζωή να έχει ακόμα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα τραγούδι του που έχουμε γνωρίσει από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Βέβαια. Και εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και έχουμε έτσι πάρει φωτιά γενικά.
0: Φωτιά, φωτιά, είναι ο ερώτας που ζούμε. Φωτιά, φωτιά, έλα απόψε να καούμε. Για να βύσει.
1: Για να βύσει, ναι, μπράβο. Κόλλησα. Εντάξει, συγγνώμη, κόλλησα.
0: Άνα ζούμε για να σε ακούμε, που λέμε.
1: Για να σε ακούμε.
0: 26 του Σεπτέμβρη έχει στο Άκρα τη μεγάλη συναυλία.
1: Σωστά, και συνεχίζει λοιπόν και κάνει τα δικά τη.
0: Τα βιντεάκια τη στο Λονδίνο, όλα μια χαρά, τα έχει κάνει εξαιρετικά.
1: Πάει στο εξωτερικό εκεί.
0: Και καλά κάνει. Και μπράβο τη, και εγώ τη χαίρομαι. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ τη χαίρομαι. Επίση σήμερα κυκλοφορεί, δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό, κυκλοφορεί το Confession and Dance Floor 2 από τη Μαντόνα. Το λέω γιατί έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόμο η Μαντόνα για αυτό το δίσκο.
1: Ναι, και άμα δεν το έλεγε, πιστέψτε με, ότι ο Θεός θα τον έθαβε.
0: Πρέπει να μπω να τον ακούσω.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Το 27 φαντάζομαι σε καμία δεκαετία συνοπλής θα βρεθούμε.
1: Σίγουρα.
0: Δεν έχουμε επιλογή.
1: Σίγουρα.
0: Στη Μαντόνα, επειδή ο Θεός είναι πάρα πολύ φανατικός.
1: Αντικαλέ, μην το ξαναπείς.
0: Δεν έχω επιλογή. Μου λέει σε ποιες τέσσερις συναυλίες θες να έρθεις. Δεν με ρωτάει.
1: Α, δεν θες.
0: Σε πόσες θες. Όχι.
1: Σε ποιες τέσσερις.
0: Είναι οριακά ότι μετά θα θέσω και εξετάσεις.
1: Ρε, είπα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς θα πάτε στο Bruno Mars.
0: Ναι, θα πάμε. Στο φίλο μας, τον Bruno.
1: Τον Bruno, ναι, το ξέρω.
0: Αδερφός.
1: Αδερφός, ναι, κολλητός, αδερφό κολλητός. Σιρούλα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ξανά ο Θέμης.
0: Ο Θέμης, βέβαια. Ο Θέμης, άκου. Από μια ηλικία και μετά θέλεις 2 και 3 φορές να το εμπεδώσεις. Να πεις τόβα. Εμείς και στη μία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Στο μεταξύ θέλω να σου πω.
1: Ακπέζω,
0: επειδή
1: πέζω.
0: Κάνει το pop-up tour στην Αμερική. Ποιος ο Αργυρός. Που υπογράφει τα βινίλια και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον Κωνσταντίνο, όπως ξέρεις και μιλάμε. Θέλω να ξέρεις ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Τα βινίλια έχουν εξαντληθεί τα CD. Δηλαδή όπου πάει εξαντλούνται τα αποθέματα. Και αυτή τη στιγμή κοιτάζουν. Σκέψω ότι πώς το έμαθα. Γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω παιδιά θα μου φέρετε ένα βινίλιο. Γιατί αυτό το βινίλιο το έχει βγάλει Warner. Η διεθνή εταιρεία δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και λέω παιδιά μην ξεχάσετε, θέλω ένα βινίλιο. Και μου λένε αν καταφέρουμε και περισσέψει έστω ένα από κάπου θα στο φέρουμε. Αυτή τη στιγμή σε όλα που πάμε στο τέλος υπογράφει σε αυτόγραφα γιατί δεν έχουν. Και εξαντλούνται και τα CD και τα βινίλια.
1: Μπράβο.
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και μπράβο.
1: Τι κάνει η Έλληνα στο εξωτερικό όμως.
0: Ναι.
1: Και πόσο πολύ το συστήνει.
0: Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Και ο ίδιος όμως κάνει ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχει ξανακάνει.
1: Εννοείται.
0: Ενώ να πάει. Γιατί κάνει ένα ταξίδι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν κάνει για μια συναυλία.
1: Σκέψω πόσοι καλλιτέχνες τώρα έγιναν στο εξωτερικό μόνο και στην Ελλάδα έκαναν, ξέρω εγώ, μια-δύο επιτυχίες και με τα φυλάκια. Γιατί. Βασίστηκαν και στηρίχτηκαν σε αυτό του εξωτερικού
0: στο
1: με τις συναυλίες.
0: Εξωτερικό βέβαια να ξέρεις έχει άλλη, δηλαδή μια επιτυχή τώρα. Επειδή είναι, ο πρώτος δίσκος είναι νησιώτικα, δεν
1: βέβαια.
0: Μπορεί να μπει στο τσάρτα νησιώτικα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Με τον Αργυρό δεν μπορώ να λέω και κάτι.
1: Γιατί μιλες
0: ο άνθρωπος έχει ένα μάτσο από ένα κοπάδι νυχτερίδες κοκαλάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες.
1: Το ακούω.
0: Και καλά να είναι το παιδί. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: να μ' αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, μίλησα με τη Δέσποινα μια φορμή και τη συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και της λέω συγχαρητήρια και μπράβο και μου λέει ναι και θα είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας. Δηλαδή ήθελα να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει με την Νατάσα, μη σου λέω ψέματα, και πιο στενός μου συνεργάτης σε πρώτο χρόνο εμένα είναι η Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Οπότε όφιλα να μιλήσω πρώτα με την Δέσποινα. Αλλά είναι, δηλαδή το περιμένουν.
1: Όπου είναι πολύ ωραία στενές αυτή. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Θεωρώ ότι θα είναι αυτή τη στιγμή στην ουσία δύο σχήματα έχουν κλειδώσει.
1: Και είναι και σε ένα μεγάλο μαγαζί, έτσι.
0: Στο Νόξ.
1: Είναι ένα πολύ
0: και πολύ ωραίο μαγαζί επίσης. Για μένα το ρότερο τη Αθήνα. Μη σου πω το ρότερο τη Αθήνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα κρατήσουν πάλι έτσι αυτό το μοτίβο της Νατάσας που κάπως ξεκινούσε πιο νωρίς.
0: Η Νατάσα το άφησε το μοτίβο αυτό να σου τιμήσω.
1: Κάτσε έτσι. Α, ήταν με το Σάκη τώρα.
0: Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή,
1: κάπως πάλι ξεκινούσαν όμως.
0: Πάλι νωρίς. Δεν ξεκινούσαν 10 η ώρα όμως. Ξεκινούσαν
1: 11.30. Ναι. Αυτό είναι ο νωρίς.
0: Ναι. Ναι, εννοώ. Απλά ξεκινούσαν μαζί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με το Σάκη.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου.
1: Τέλειο. Κοίτα,
0: νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα λύσει.
1: Τέλειο θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε μαζί.
0: Μαζί πάλι δεν νομίζω να ξεκινάνε, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μη σου λέω ψέματα. Δηλαδή δεν το γνωρίζω ό,τι καθόλου
1: είναι
0: αυτό. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

επιτυχία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε. Μέλλον Παπαρίζου, φτάσαμε στο φινάλε. Ολοκαίρινο τραγούδι. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μα είναι από το. Που λέμε όλοι. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Που το λέμε, α πούμε, σαν ατάκα.
1: Ναι, ναι,
0: με την Ελεάν, όταν μίλησα. Που μου έδωσε. Είδα το όνομα του τουρ και μου λένε το τραγούδι μας. Και μου λέω, έγραψες αυτό που εγώ, α πούμε, σαν ατάκα το έχω πει πολλές φορές. Όταν μου λένε τρέλες.
1: Ναι. Εγώ λέω αποκλείεται.
0: Ναι, κάποιες φορές το λέω και αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Ανάλογα τη φάση που θα βρεθώ, να είμαι ειλικρινής, είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ο Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σας, έρχεται στον Τρανζίστορ, μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εσείς ζήστε με Τρανζίστορ και αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς Δευτέρα 6 ώρα, done. Θα είμαστε και πάλι εδώ.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά ετότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Καλοκαίρι

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra 90. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
14: Είπα.
13: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
14: Είπα.
13: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
14: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
13: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
15: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
16: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, «Παράξενη Αγάπη».
1: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
3: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο Ισιάδη, λέω κάτσε μη σαμπορτιστώ. Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
2: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
3: Παιδιά, εντάξει, Χάρη Δούκα, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Πέσε ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιντε από εδώ, λέω.
2: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
8: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
8: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
8: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: πάλι, πάλι.
1: Εδώ, εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι ο αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά ετότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, λέει, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια, θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
9: Είπα.
8: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
9: Είπα.
8: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
9: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα. Ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
2: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο ισιάδηλο, κάτσε μη
1: σαπορτιστώ.
2: Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
1: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
2: Παιδιά, εντάξει, Χάρη, Δούκας, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πλακάκια, λακκούβες. Έσαι ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσα πάντς. Βράιτε από δόλο.
1: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
8: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
8: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
8: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Ελληνικά και αγαπημένα,
6: Transistor 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: βιογραφικό σου.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κουρασμένα.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
2: Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
3: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
5: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο δεις.
1: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.